Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπά.

0: ώρα είναι 5.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι.
1: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Χρόνια πολλά!
3: Χρόνια πολλά!
2: Σε όλες και όλους που γιορτάζουν, που...
3: Και τι δεν είναι, τι Κωστής, τι Κωνσταντίνος, τι Κώστας, Λένα, Λενιό, Ελένη.
2: Ναι.
3: Όλοι.
2: Όλοι, πραγματικά.
3: Και εμείς μαζί τους.
2: Χαιρόμαστε.
3: Λα, μην το κάνεις θέμα, έφερε και κουτί σήμερα.
2: Χρόνια
3: μην το
2: πολλά.
3: Κάνεις θέμα.
2: Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο Γεωργακόπουλο.
3: Βεβαίως.
2: Τον υπεύθυνο παραγωγής. Και είμαστε και πάλι εδώ, Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου, μεγάλη μέρα, πραγματικά.
3: Μεγάλη γιορτή.
2: Καλοκαιράκι. Και η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος για τις δύο επόμενες ώρες με το δύο στην τιμή του ενό.
3: Και μαζί μας εορτάζουν Κώστας Γεωργακόπουλος στην ευθύνη της παραγωγής και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
2: Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε.
3: Γιορτινά.
2: Ναι.

0: Λοιπόν, αυτή η ιστορία, η πανάρχια ιστορία,
1: ναι,
0: για την οποία εγώ προσωπικά ντρέπομαι, που ανήκω στο ανδρικό φύλο, γι' αυτό έτσι.
1: Γι' αυτό μόνο.
0: Μην παρεξηγηθώ.
1: Όχι, τι να παρεξηγηθεί.
0: Λοιπόν,
1: τώρα.
0: Από αρχαιοτά των χρόνων, από εξανέκαθεν που έλεγε και η γιαγιά μου, αυτή η εκμετάλλευση των γυναικών.
1: Έτσι, φίλε. Τραγικό.
0: Λοιπόν, και εξελίσσεται πλέον και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, όπου άνδρες δημιουργούν γυναικεία πρότυπα, έτσι, τα οποία τα πλασάρουν.
1: Έτσι.
0: Και όλη αυτή η ιστορία φέρνει χρήμα.
1: Πάντα φέρνει χρήμα.
0: Η συζήτηση γύρω από τους AI influencers και τη χρήση τους σε πλατφόρμες όπως το OnlyFans δεν είναι καινούργια και το ξέρουμε. Το τελευταίο διάστημα threads που γίνονται viral παρουσιάζουν ιστορίες για accounts που λειτουργούν αποκλειστικά με τεχνητή νοημοσύνη χωρίς πραγματικό πρόσωπο πίσω του.
1: Και δεν το καταλαβαίνεις και πάντα, μην νομίζεις.
0: Υπάρχουν περιπτώσεις όπως της Αϊτάνα Λόπεθ, ένα AI μοντέλο που δημιουργήθηκε στην Ισπανία και έχει συγκεντρώσει με brands και καμπάνιες
1: λεφτά,
0: πάρα πολλά λεφτά, και δείχνουν ότι τέτοιες περσόνες μπορούν να φέρουν πραγματικά έσοδα και να αποκτήσουν κοινό, παρακαλώ. Το μεγαλύτερο ζήτημα όμως δεν είναι τεχνικό, είναι ηθικό και νομικό, έτσι. Οι AI influencers κινούνται σε μια γκρίζα περιοχή όπου η ψευδέστηση και η πραγματικότητα μπλέκονται και είναι αλήθεια. Σε κάποιες περιπτώσεις χρήστες δεν γνωρίζουν ότι αλληλεπιδρούν με κάτι που δεν υπάρχει, κάτι που ανοίγει τη συζήτηση για παραπλάνηση. Μόνο συζήτηση.
1: Όχι απλώ συζήτηση. Το έχουμε αφήσει και έχει ξεφύγει το πράγμα τελείως.
0: Εντελώς, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε μου.

0: Τι στην TV.
1: Για πες αυτό πότε βγαίνει.
0: 31 Ιουλίου. Είμαστε στον Ιούλιο αυτό το μήνα.
1: 31 Ιουλίου ή Ιουνίου.
0: Ιουλίου.
1: Μάλιστα, για πες.
0: Και έρχομαι και σε ρωτάω τώρα εγώ. Mm-hmm. Τι θα πεις για μένα που θέλω να πάω να το δω αυτό.
1: Και εγώ θέλω να πάω.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Να σου πω κάτι, μιας και μιλάμε για Spider-Man, έτσι. Ναι. Οι πρώτες του ταινίες ήταν φοβερές.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Έτσι. Μετά που μπήκαν οι σαχλαμάρες.
0: Σαχλαμάρες, τώρα βάλαν και όλους τους υπόλοιπους μέσα τους υπερήρωες. Έγινε αυτό, έγινε εκείνο.
1: Έγινε πολύ.
0: Εντάξει.
1: Παρ' όλα αυτά, ένα Spider-Man, εντάξει, είναι must.
0: Αυτό που μου αρέσει εμένα και στο Spider-Man και στο Batman είναι ότι είναι κανονικοί άνθρωποι που τους έχει συμβεί κάτι και έχουν αλλάξει.
1: Okay.
0: Δεν έρχονται ούτε από το σύμπαν, ούτε από το υπερπέραν, ούτε από πουθενά.
1: Ναι.
0: Πάμε
1: τι με
0: λοιπόν.
1: Κοιτάς τώρα εμένα. Εγώ μια χαρά κανονικό άνθρωπο.
0: Βεβαίως, κανονικός. Από το υπερπέραν λίγο, αλλά κανονικός. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το Spider-Man καινούρια μέρα του Daniel Creighton, σκηνοθεσία. Που πάλι θα δούμε τον Tom Holland, τη Zendaya, τον Jacob Batalon, αυτούς τους τρεις που κάνουν παρέα. Mm-hmm. Και συνεχίζει η ιστορία από εκεί που έχει αποφασίσει ο Spider-Man να τον ξεχάσουν όλοι. Mm-hmm. Και πράγμα που σημαίνει ότι έχει αποκοπεί από τους φίλους του και από το μεγάλο του έρωτα.
1: Σωστό.
0: Και αυτή η τεράστια ψυχολογική πίεση και η απομόνωση του φέρνουν μια μεταμόρφωση.
1: Ναι.
0: Και έχω δει το τρέιλερ και η μεταμόρφωση είναι ανατριχιαστική.
1: Έτσι.
0: Και θέλω να πάω και να το δω.
1: Να πας και να το δεις.
0: Μπράβο.
1: Zendaya.
0: Zendaya. Ή το ζευγάρι τη Αγία Παρασκευή.
1: Σε πόσες καινούργιες ταινίες παίζει.
0: Τι εννοείς, παντού παίζουν μαζί. Και στην Οδύσσια μαζί είναι.
1: Ναι.
0: Και στο Spider-Man μαζί είναι.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Τώρα παντρεύονται και το καλοκαίρι.
1: Okay.
0: Έτσι λένε.
1: Να ζήσουμε.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Είδες
1: μέχρι που πήγε η χάρη τη.
0: Είδες ένα τασούλα. Μπράβο,
1: το Νατάσα. Παιδί τη Θεσσαλονίκη.
0: Αμέ, γιατί όχι. Για πες.
1: Λοιπόν, στη σειρά Your Friends and Neighbors, την είχαμε πει αυτή τη σειρά πριν από 2-3 εβδομάδες που συζητούσαμε για τις σειρές που περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Στο Apple TV Plus.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί που βλέπεις το σύριαλ, στο 5ο επεισόδιο για να είμαι και πιο συγκεκριμένη,
0: ναι,
1: ξαφνικά ακούς την Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Ωραίο.
1: Αλήθεια στο λέω.
0: Και τσιμπιέσαι,
1: το καταζητείτε. Τι? Από το 2001.
0: Έλα.
1: Ναι. Το οποίο είναι μια ελληνική έκδοση της Ακύρα. Το έχω σωσί. Ωραία και η Σακύρα. Ναι. Ωραία και η Νατασάρα.
0: Αμέ.
1: Και μάλιστα τους άρεσε τόσο πολύ στο Apple TV Plus,
0: mm-hmm,
1: που δεν το αφήσανε μόνο στο 5ο επεισόδιο, αλλά είναι και το μουσικό χαλί του τρέιλερ.
0: Έλα.
1: Μιλάμε ότι έχουν ψάξει να βρουν ένα Νατάσα πολλοί κόσμος.
0: Στα ελληνικά.
1: Έχουμε ανοίξει καριέρες τώρα. Στα ελληνικά, βεβαίως.
0: Η ελληνική
1: version, βεβαίως.
0: Μπράβο.
1: Σου λέει, σκεφτήκανε τι ελληνικά, τι ισπανικά, δεν πρέπει να καταλάβουν τίποτα. Μια χαρά.
0: Παρακαλώ.
1: Όχι, εξαιρετική. Μπράβο, Νατάσα.
0: Μπράβο.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει, που σημαίνει ότι στο στούντιο εισέρχεται η Βασιλεία Πέτρου. Καλώς το κορίτσι!
0: Γεια σας και από μένα! Λοιπόν, σε μια εποχή που η ενεργειακή ασφάλεια βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβάλλονται ως η αυτονόητη λύση. Ωστόσο, όταν τα σχέδια περνούν από τη στρατηγική στην υλοποίηση, η πραγματικότητα αποδεικνύεται πιο σύνθετη. Η περίπτωση του μεγαλύτερου υποσχεδιασμού φωτοβολταϊκού πάρκου στην Ευρώπη αναδεικνύει ακριβώς αυτή την αντίφαση. Την ώρα που η ηλιακή ενέργεια θεωρείται κρίσιμη για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, ένα εμβληματικό έργο σκοντά αυτή σε έντονες τοπικές αντιδράσεις και θεσμικές καθυστερήσεις. Η πίεση για επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης ενισχύεται από τις διεθνείς εξελίξεις, με τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου να παραμένουν υψηλές. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το φωτοβολταϊκό πάρκο Botley West στο Oxfordshire, ένα έργο που σχεδιάζεται από το 2022 και φιλοδοξεί να αποτελέσει τη μεγαλύτερη εγκατάσταση του είδους του στην Ευρώπη. Η προβλεπόμενη ισχύ του φτάνει τα 840 MW, ικανή να καλύψει τις ανάγκες εκατοντάδων χιλιάδων νοικοκυριών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στους εθνικούς στόχους για ανάπτυξη φωτοβολταϊκών μέχρι το 2035. Παρά τα ωφέλη όμως, το έργο συναντά έντονες αντιδράσεις από κατοίκους και τοπικούς φορείς. Οι ανησυχίες επικεντρώνονται κυρίως στην αλλίωση του τοπίου, με επικριτές να κάνουν λόγο για εκτεταμένες επιφάνειες που θα καλυφθούν από πάνελ, μεταβάλλοντας τον χαρακτήρα της υπαίθρου. Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι για επιπτώσεις στη γεωργική παραγωγή, την απώλεια φυσικών οικοτόπων και τον αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών. Η εγκύτητα του έργου σε ιστορικά και πολιτιστικά σημεία εντείνει περαιτέρω τις αντιδράσεις, ενισχύοντας την κοινωνική πίεση. Και οι πληροφορίες έρχονται από το New Money.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Thank you, Βασιλεία.

0: πες μου τώρα ότι παρακολουθεί Σούπερ Κικί.
1: Εγώ όχι.
0: Α.
1: Ωστόσο όμως παρακολουθούν πάρα πολύ.
0: Πολλοί κόσμος, φίλε
1: μου. Και τις παίρνουν και διάφορες συνεντεύξεις.
0: Μην τον συζητάς καθόλου και είναι και τα λέει όπως τα σκέφτεται.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, η Σούπερ Κικί, παιδιά, για τις σχέσεις της με τα χρήματα αλλά και διάφορα χαρίσματα που έχει και εκτιμά ότι τέλος πάντων τη συμβαίνουν,
0: ναι,
1: μίλησε στην εκπομπή του Φιδία Παναγιώτου στο YouTube.
0: Και τι είπε?
1: Βλέπω λίγο το μέλλον, λέει, κάποιες φορές. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό και διαγνωσμένα το βλέπω για μερικά δευτερόλεπτα. Έχω κάνει ηλεκτροεγκεφαλογράφημα που ανοιχνεύτηκε ότι μπορώ να προβλέψω το μέλλον.
0: Εγώ έχω κάνει πολλά ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. Γιατί δεν φαίνεται?
1: Μη με διακόπτεις.
0: Συγγνώμη.
1: Ένα ατύχημα δηλαδή μπορώ να το προλάβω. Μιλώντας για τα μηνιαία έξοδα, η YouTuber δήλωσε πως αυτά φτάνουν τις 20 με 30.000 ευρώ το μήνα.
0: Τα δικά της.
1: Ναι. Χαλάω γύρω στα 20 με 30.000 ανάλογα και το τι θα πάρω, τι να πάρεις, αγάπη μου. Αλλά είμαι τύπου, τα κάνω όλα. Θα πάρω ένα φίλο μου και θα του πω: πάμε τώρα στην Ολλανδία να τελειώνουμε ή πάμε για ψώνια. Δεν μεταδίδω άλλο. Τέρμα.
0: Ειλικρινά σου μιλάω.
1: Δεν μεταδίδω άλλο. Για πες.
0: Στο τα κάνω όλα. Δεν χαλά, σου δίνουνε.
1: Μουσική.

0: Η ώρα είναι 6. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Δύο στην τιμή του ενός για σήμερα, μεγάλη γιορτινή μέρα, 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης, και η δεύτερη ώρα είναι εδώ. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, που βεβαίως σήμερα είναι η τιμητική, το έφερε και γλυκά, μην το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου. Σούση περίμενες εσύ,
0: Όχι, άλλο περιμένω, τέλος πάντων. Κάτι σε σουβλάκι, ρε φίλε, δεν θα με χάλαγε.
1: Ένα κοψίδι κάτι εδώ που τα λέμε.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: 21 Μαΐου 1927.
1: Ναι.
0: Ιστορική ημερομηνία, έφερε τον κόσμο πιο κοντά, φίλε.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Πάμε λοιπόν στη μακρινή εκείνη ημερομηνία. Επαναλαμβάνω, 21 Μαΐου του 1927, ο Charles Lindbergh, γνωστός και ως The Lone Eagle, μοναχικός αετός.
1: Ήταν και γραμμένο στο αεροπλάνο το.
0: Έτσι. Αμερικανός αεροπόρος, κατάφερε να διασχίσει τον Ατλαντικό διανύοντας μόνος του και χωρίς τάση, με αεροπλάνο φυσικά, 5.800 χιλιόμετρα με το μονοθέσιο μονοκινητήριο αεροπλάνο, το Spirit of St. Louis.
1: Το θρυλικό αυτό υπάρχει και σε κάποιο μουσείο, νομίζω.
0: Για το κατόρθωμά του αυτό έλαβε το έπαθλο των 25.000 δολαρίων. Φανταστώ
1: τότε. Τότε εκείνη την εποχή ήταν πολλά λεφτά, φίλε
0: όταν
1: μου.
0: Το μεροκάμα του ήταν, ξέρω εγώ, 2-3 δολάρια, κάτι τέτοιο. Τα οποία προσέφερε ο Ρέιμοντ Ορτέιγ σε όποιον θα κατάφερνε να διασχίσει χωρίς στάση τον Ατλαντικό.
1: Δεν το περίμενα ότι θα το καταφέρει, το λέω εγώ.
0: Τάσκασε. Το απονεμήθη επίσης το μετάλλιο της τιμής, το πιο μεγάλο στρατιωτικό βραβείο, 1927 Μάιος.
1: Μια χαρά. Μια χαρά.

0: Πάμε σε έναν όμορφο κόσμο.
1: Τι μας έχει σήμερα?
0: Την Ερμιόνη την ξέρεις?
1: Πώς δεν την ξέρω.
0: Λοιπόν, είναι παραθαλάσσια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κωμόπολη, έτσι. Έχει ένα δικό της χρώμα.
1: Αλήθεια είναι αυτό?
0: Ναι, οφείλεται κυρίως στην αρχιτεκτονική της, ναι, που κρατάει από τα παλιά. Εντάξει.
1: Και ήταν και πολύ must παραθαλάσσιο μέρος η Ερμιόνη κάποιες δεκαετίες.
0: Την περιβάλλει ένα πανέμορφο πράσινο, ενώ τη βρέχουν υπέροχα νερά. Αν ο καιρός δεν είναι ιδανικός, μπορείτε, πρόσεξε, εδώ είναι το σπορ τώρα, στο πευκοδάσος του Μπίστη,
1: ναι,
0: για σένα που σου αρέσουν τα οικολογικά, τα αυτά, τα δασολογικά.
1: Ναι, μου αρέσουν
0: τα
1: λίγο, για πες.
0: Είναι ένα από τα πευκοδάση της Ευρώπης που μπορείς να δεις πάρα πολλές ποικιλίες πεύκων. Πραγματικά.
1: Πώς και δεν έχει πέσει κανένα σπίρτο εκεί?
0: Εάν περπατήσετε εκεί, παιδιά, που αξίζει τον κόπο να πάτε, στην κορυφή του λόφου βρίσκονται και τα θεμέλια αρχαίου ναού, και να επισκεφτείτε και το ιστορικό λαογραφικό μουσείο της Ερμιόνης, αλλά και την Μονή των Αγίων Αναργύρων. Τώρα εδώ είναι το ωραίο. Το βραδάκι θα πάτε στη συνοικία Μανδράκια,
1: ναι,
0: είναι προς τα πάνω,
1: ναι, ναι, ναι,
0: από το,
1: ναι,
0: λιμάνι πιο πάνω, έτσι, όπου εκεί πραγματικά, ένας πανέμορφος κόσμος το βράδυ.
1: Στη διάθεσή σου, τον βλέπεις.
0: Είναι στα μάτια σου, ρε παιδί μου.
1: Α, ρε παιδί μου.
0: Πανέμορφη και η Ερμιόνη.
1: Όχι, ψήνομαι, πάω δηλαδή.
0: Μπράβο.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ευτυχώς εγώ δεν είμαι μεγάλο στάρ και δεν κινδυνεύω.
1: Και δεν σε νοιάζει.
0: Από το Blue Dot Fever.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό,
1: ο πυρετός των μπλε κουκίδων.
0: Όπα.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Και το 25 και το 26 mm-hmm. ακυρώνονται πάρα πολλές συναυλίες και διπαγκόσμιες συναυλίες μεγάλων καλλιτεχνών.
0: Ναι.
1: Ή ακυρώνονται, ή αλλάζουν ημερομηνίες, ή πηγαίνουν προς τα πίσω.
0: Ισχύει.
1: Και σύμφωνα με το Ticketmaster και άλλες ιστοσελίδες έκδοση εισιτηρίων που έχουν δώσει αυτό το όνομα στο Blue Dot Fever, τι είναι? Mm-hmm. Όσοι κλείνουν εισιτήρια και μας ακούνε για θέατρο, σινεμά, θα καταλάβουν τι είναι. Τα Blue Dots είναι οι μπλε τελίτσες που φαίνονται ότι είναι κενές οι θέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Όταν πας να κλείσεις.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ήτανε πολλές οι θέσεις με τα μπλε.
0: Πολύ το μπλε.
1: Πολύ το μπλε, φίλε μου. Πολύ μπλε κουκίδα. Με αποτέλεσμα να μην κλείνονται τα εισιτήρια και να μην μπορούν να πάνε. Οικονομικά δεν τους συμφέρει.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα, θα ξεκινήσω από αυτές που το έχουν ήδη ακυρώσει. Οι Pussycat Dolls ακύρωσαν πρόσφατα ημερομηνίες για την Αμερική και λόγω κακών πωλήσεων.
0: Οι Pussycat Dolls ακύρωσαν ημερομηνίες.
1: Ο Post Malone, η Megan Trainor, η Jennifer Lopez. Ο Ζέιν Μάλικ και η Τζένιφερ.
0: Τι λέει?
1: Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα η Μέγαν Τρέινορ.
0: Ο Ζέιν Μάλικ τον One Direction.
1: Τον One Direction, ναι. Πριν ήταν μαζί τους. Η Τρέινορ ανέφερε, η Μέγαν Τρέινορ δηλαδή, ότι για να πάρει αυτήν την απόφαση χρειάστηκε πολλή σκέψη και μερικές πραγματικά δύσκολες συζητήσεις.
0: Ελάτε.
1: Με το μάνατζερ, φαντάζομαι.
0: Ελάτε, καλέ τώρα. Ελάτε.
1: Παιδιά, συγγνώμη, είναι και οι τιμές λίγο απαγορευτικές αυτές τις εκδηλώσεις, έτσι.
0: Πάντως, επειδή μιλάμε για live,
1: ναι.
0: Μην ξεχνάμε ότι πριν λίγο καιρό είχαμε τους Metallica εδώ.
1: Ναι, ναι, τους είχαμε.
0: Να σου πω
1: τι
0: κάτι.
1: Τι να πω, για πες.
0: Μάπα το καρπούζι, sorry
1: μάπα
0: παιδιά.
1: Μάπα το καρπούζι, sorry και εγώ δηλαδή.
0: Sorry
1: τώρα.
0: Παιδιά, και σέβομαι ειλικρινά τους φανς στο Metallica, είναι ένα τεράστιο συγκρότημα. Αλλά παιδιά, οκ.
1: Εντάξει, είναι λίγο, μην έρχεσαι και για αρπαρτή, βέβαια.

0: Μουσική ενότητα.
1: Για πες, γιατί περιμένουμε αγωνία από χθες με αυτά που μου
0: ημέρα
1: πει.
0: Τέταρτη του Πενθυμέρου έχουμε τα ντουέτα.
1: Ναι.
0: Και σήμερα έχουμε κάτι πάρα πολύ καινούριο.
1: Για πες.
0: Και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ένα ντουέτο, Paul McCartney, Ringo Starr, με καινούριο τραγούδι, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Αναγία μου, αυτοί μαζί κάνουν πάνω από 1,5 αιώνα.
0: Έτσι, Paul McCartney... Παραπάνω, λίγο λες.
1: Παραπάνω.
0: Λοιπόν, Paul McCartney επιβεβαίωσε ότι το νέο του άλμπουμ θα περιλαμβάνει ένα τραγούδι με τίτλο Home to Art. Παραπάνω, λίγο λες.
1: Παραπάνω.
0: Λοιπόν, Paul McCartney επιβεβαίωσε ότι το νέο του άλμπουμ θα περιλαμβάνει ένα τραγούδι με τίτλο Home to Us, το οποίο θα είναι το πρώτο του ντουέτο με τον...

0: ενώ ήταν ενεργή με το συγκρότημα, ναι, υπέφερε από σκλήρυση κατά πλάκα.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι, είχε περάσει πολύ μεγάλη ταλαιπωρία.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ναι, ναι, ναι, στην υγεία της. Φοβερή και κουκλάρα, ε.
1: Κουκλάρα πάντα.
0: Κουκλάρα. Λοιπόν, το τραγούδι θα περιλαμβάνεται στο The Boys of Dungeon Lane. Είχαμε μιλήσει,
1: ναι,
0: γι' αυτό,
1: ναι, ναι.
0: Του Paul McCartney.
1: Το για τον δρόμο στο Liverpool.
0: Έχει κυκλοφορήσει 29 Μαΐου. Ήδη έχει παρουσιαστεί το single Days We Left Behind σε μια ειδική εκδήλωση πριν από μερικές μέρες. Το Home to Us είναι το πρώτο από τα solo τραγούδια του Paul McCartney στο οποίο συμμετέχει πρώην μέλος των Beatles. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε.
1: Τέλεια.
0: Εντάξει, καλούτσικο.
1: Εντάξει.
0: Γλυκούλι.
1: Εντάξει, είναι και λίγο ιστορικό, βρε παιδί μου.
0: Ναι.

0: και με τους δύο από τα τέσσερα σκαθάρια, τον Paul McCartney και τον Ringo Starr, στο καινούριο τους ντουέτο τραγούδι, ολοκληρώνουμε και για σήμερα.
1: Να το ολοκληρώσουμε, γιατί έχουμε και κόσμο να πάμε να δούμε.
0: Βέβαια.
1: Που ξέρεις, μπορεί να φάμε και κανένα κοψίδι, μην μείνουμε με
0: τα
1: γλυκά.
0: Περιμένουμε εμείς τις γιορτές, είμαστε υπέρα.
1: Έλαντε, όχι, εγώ δεν είμαι πολύ, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, ευχόμαστε για άλλη μια φορά σε εσάς που γιορτάζετε όλα τα καλά του κόσμου και πάνω απ' όλα να είστε γερές και γεροί. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας για τις δύο ώρες που πέρασαν με το 2 στην τιμή του 1.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στην ευθύνη της παραγωγής και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
0: Φιλιά πολλά!
1: Να είστε καλά!

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: 21 του μηνού, του νου.
1: Γεια σου, Θάν. Αυτό του νου που λες πολύ μου αρέσει. Ωραία. Πρέπει να το κάνουμε όνομα εκπομπής.
0: Του νου, όχι του άλλου νου.
1: Του νου. Ναι, γιατί είμαστε του νου.
0: Μερούλα, τι κάνεις?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Σε βλέπω, φαίνεσαι. Είναι το χρώμα αυτό του. Το εκρού.
1: Του νεκρού, μην το πει.
0: Λοιπόν, μήπως βάζοντας ένα τραγουδάκι σε βοηθήσει, δεν γίνεται και τίποτα.
1: Λες να κοκκινήσουν τα μάγουλα.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Μήπως να εφαρμόσω την τεχνική αυτό που λένε χαστουκίζεται στην ντομάτα να κοκκινήσουν.
1: Πάντως, ρε παιδί μου, μου κάνει σκληρό bullying. Μια φορά ήρθα άβαφη και μου λες ότι είμαι του νεκρού. Όχι, φυσική ομορφιά.
0: Α, είναι φυσική η ομορφιά. Εντάξει.
1: Έλα.

Και να πούμε χρόνια πολλά σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένη, Ελένη, Λενιό, Λενάκη, Ντίνα, Κωνσταντίνα, Κωνσταντίνος, Ντίνος, Κώστας, όλα αυτά τα υπέροχα ονόματα γιορτάζει κάτι παραπάνω από τη μισή Ελλάδα νομίζω. Άντε λοιπόν χρόνια πολλά σε όλους σας.

0: Όχι, θέλω να το πει στον αέρα αυτό.
1: Πόπο ρε Μέρη, λέω πάλι, με έπιασε το στομάχι μου και πήρα ένα για το στομάχι μου.
0: Δεν είπα αυτό.
1: Γιατί είπα.
0: Είπε, πόπο ρε Μέρη, δεν ξέρω αν φταίς εσύ. Του λέω, τι έπαθες. Με έπιασε το στομάχι μου.
1: Πάλι.
0: Πάλι.
1: Και λες, σου πέφτω βαριά και σου λέω, μάλλον. Τι φταίω εγώ.
0: Άκου, τι bullying δέχομαι, παιδιά. Παιδιά, σας παρακαλώ, κάντε να, πώς τα λένε αυτή την ψηφοφορία, να τον διώξουμε από την εκπομπή, να την μιλήσω μόνη μου.
1: Ωραία, πολύ ωραία.

0: Θάνος και Μέρη, Μέρη και Θάνος. Θα μας βρείτε στα social media, στο Facebook δηλαδή, στη σελίδουλα μας. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Θα μας στείλετε το πάρα πολύ όμορφο μηνυματάκι σας για μένα. Το εντελώς αδιάφορο, θα έλεγα, μηνυματάκι σας στη Μερούλα.
1: Άντε καλέ, μια χαρά μου τα στέλνουν.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Γιατί τώρα είσαι προβοκάτορας.
0: Θα σου αφιερώσω το επόμενο τραγούδι.
1: Εντάξει, λοιπόν, το δέχομαι.

0: Θέλω να σε ρωτήσω, αν έχεις αναρωτηθεί ποτέ, καθώς ταξιδεύεις με αεροπλάνο,
1: ναι, πετώντας, ναι.
0: Ναι, γιατί μπαίνεις πάντα από τα αριστερά και όχι από τα δεξιά?
1: Γιατί από εκείνη η πόρτα.
0: Έχει και πίσω πόρτα.
1: Έχει και πορπαγκάζ.
0: Ναι, σε πάνω στις αποσκευές.
1: Αλήθεια. Έχει ενταζέρα πίσω, όπως βάζανε παλιά που τρυπάγαν την ενταζέρα και βάζανε ηχεία.
0: Βεβαίως. Βεβαίως, έχει και αυτό. Μπορεί να σε βάλουν και εκεί. Γιατί μπαίνεις από αριστερά όμως και από δεξιά?
1: Δηλαδή μπροστά στο πιλωτήριο, εκεί που είναι, ξέρω, μπροστά η κονσόλα, έχουν και σεμεδάκι.
0: Έχουν και σεμεδάκι και δίσκο που ραπάρει ο πιλότος.
1: Τι λες, ρε φίλε. Δεν το περίμενα.
0: Βεβαίως.
1: Για πες λοιπόν, γιατί από αριστερά.
0: Όχι, δεν θα σου το πω τώρα. Αν το σκεφτείς και θα σου το πω μετά το τραγούδι.
1: Καλά.
0: Γιατί μου το χάλασες πάλι.
1: Καλά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Όσο έπαιζε το τραγούδι, έβαλα εγώ το μυαλό μου κάτω, το έστυψα, το βάλα
1: αυτό
0: και
1: φοβάμαι.
0: Βρήκα την απάντηση.
1: Για πες την να.
0: Είχαν σφουγγαρίσει από δεξιά.
1: Γιατί από αριστερά δεν σφουγγαρίζουν.
0: Ναι, αλλά τη συγκεκριμένη στιγμή που λες, γιατί μπαίνουμε από αριστερά, σου λέω δεξιά είχαν σφουγγαρίσει.
1: Καλά, παιδί μου, λέγανε, δηλαδή εκείνη την ώρα που μπαίνεις εσύ πας να σφουγγαρίσει.
0: Με συγχωρείς. Με ρωτάς γιατί μπήκαν από αριστερά. Και λέω, γιατί από δεξιά είχαν σφουγγαρίσει και σου και λέγανε, πήγαινε ο κόσμος, πού πας ρε φίλε, δεν βλέπεις ότι έχουμε σφουγγαρίσει. Απ' την άλλη πόρτα.
1: Δεν θέλω να σου πω, αλλά είσαι λάθος.
0: Αν είναι δυνατόν, αποκλείεται.
1: Πες άλλο ένα. Αφού έστριψες τόσο πολύ το κεφάλι.
0: Σου είπα, έχουν σφουγγαρίσει.
1: Συνεχίζει, παιδιά, εκεί πέρα. Τι πρόβλημα έχεις, παιδί μου, έχεις πρόβλημα με το σφουγγάρισμα.
0: Αυτός λοιπόν που αποφάσισε να ανοίξει τις πόρτες στο αεροπλάνο, το άρεσε από αριστερά. Και την άνοιξε από αριστερά. Ορίστε.
1: Συγγνώμη, μία φορά έτυχε και σφουγγαρίσανε. Τις άλλες. Συνέχεια σου λέω μπαίνεις από αριστερά.
0: Το κονσερβοκούτι που ανοίγει, πόρτες, του πάνε. Πήγαινε σε αυτό το πράγμα και άνοιξε.
1: Είσαι πεζός. Λοιπόν,
0: πόδια,
1: γίνεται ναι. Γιατί οι αεροσυνοδοί δεν θέλουν οι επιβάτες να μπερδεύονται στα πόδια τους. Άντε πια.
0: Α, καλά τώρα, εντάξει. Είπα εγώ τα σοβαρά τώρα και αυτό τώρα ήταν αστείο.

0: Θάνος και Μέρη. Μέρη και Θάνος, στα πανέμορφα ραδιόφωνά σας και στα βελούδινα αυτιά σας, αυτή η μοναδική καταπληκτική φωνή της Μερούλας.
1: Α, τι έπαθες, πήρες χαπιά.
0: Ναι, πιάσαν τα χαπάκια μάλλον.
1: Μα μάλλον, γιατί καλή κουβέντα έχεις να πεις από το 2022. Είναι σαν αυτό το που κάνεις στις σχέσεις. Σ' αρχές ήσουν διαφορετικός. Τώρα πια τίποτα.
0: Όλες στην ίδια κασέτα βάζετε.
1: Βεβαίως, είναι πολύ φορεμένη. Και ξέρεις πότε πολύ φορέθηκε πολύ.
0: Πότε?
1: Αγίου Βαλεντίνου.
0: Ωχ, αλλά. Μου το

0: γυναικεία πληροφορία. Αλλά γίνεται και στους άντρες. Ναι. Είναι έτσι μια, πώς να το πω, μια πληροφορία την οποία μπορεί να αποθηκεύσει στη μνήμη σου.
1: Ναι.
0: Και αν αύριο μεθαύριο σε φωνάξει κάποιος. Ποιος το έχει, Αρναούτογλου, έχουμε πει το, έχει το παιχνίδι με τις ερωτήσεις.
1: Ναι, για πες.
0: Αν σε φωνάξει εκεί πέρα στον εκατομμυριούχο, μπορεί και να κερδίσεις με αυτήν την ερώτηση.
1: Τώρα, αν πάω και ζητήσω μόνο το εκατομμύριο, μπορεί να μου το δώσει.
0: Ο Αρναούτογλου.
1: Ναι.
0: Να πάρουμε τον Γρηγόρη ένα τηλέφωνο.
1: Ναι, να το πάρει. Πάρτε ένα τηλέφωνο.
0: Γρηγόρη.
1: Ναι.
0: Έλα, ακούς.
1: Ναι.
0: Ναι. Μισό-μισό λέει.
1: Α, μισό. Καλά.
0: Μισό-μισό.
1: Μισό να βάλω ένα τραγούδι λοιπόν να τα πούμε εκτός αέρα. Δεν τα λέμε κιόλα έτσι.

0: Θα με αφήσει να πω τη χρήσιμη πληροφορία. Συνέχεια ένα τραγούδι, ένα τραγούδι με κόβει πάνω στο καλύτερο.
1: Την άχρηστη χρήσιμη πληροφορία.
0: Ωραία. Ναι. Η πρώτη μάσκαρα, ξέρει ποια είναι η μάσκαρα.
1: Ναι.
0: Ποια.
1: Ποια είναι η μάσκαρα. Mm. Αυτό που βάφει τα νύχια.
0: Σωστά.
1: Ε?
0: Μόλις, αν πήγαινε στον εκατομμυριούχο, θα έδινε και ένα εκατομμύριο.
1: Να πάρω,
0: που θε να πάρει κιόλα.
1: Σε παρακαλώ, κοπελιά, δεν έχω βάλει εγώ μάσκαρα.
0: Αυτό λέγεται μανό.
1: Αυτό που βγάζετε τα μάτια σας, ρε.
0: Α, έχουμε.
1: Τέτοια εσύ... ανομαλία, ρε, πραγματικά.
0: Ποια βγάζουμε τα μάτια μας.
1: Θέλετε να πάμε σαν παλούκι και το προσπαθείτε να βγάλετε το μάτι σας. Και λες, να το πετύχω, να το βγάλω τώρα.
0: Αυτό εσύ, γιατί έχεις βάλει μάσκαρα.
1: Εγώ δεν έχω βάλει. Βλέπω εσάς που προσπαθείτε να βγάλετε τα μάτια σας.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Η πρώτη μάσκαρα έγινε από καμένα σπίρτα.
1: Παναγία μου, σοβαρά.
0: Ναι.
1: Κάψαν τα σπίτια και μετά σου λέει δεν είχατε να τα κάνουν και λέει δεν βγάζουμε και κανένα μάτι.
0: Βεβαίως, είδες τι ωραία που έχει. Τι να βγάλουν μάτι, παιδί μου, τα βάφεις. Γίνονται ωραίες οι βλεφαρίδες, πιο έντονο το βλέμμα.
1: Βγάζεις και κανένα τέτοιο.
0: Γιατί το βάζεις μέσα.
1: Απ'
0: έξω το βάζεις. Έχει και διάβροχες.
1: Α. Γιατί έχεις σκοπό να βουτήξεις με τη τέτοια μέσα.
0: Ή δεν βλέπεις στη Μύκονο ότι γίνεται πολύ σπάνια βαμμένη στη θάλασσα.
1: Ωχ, ρε Μέρη, δεν μπορώ.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Θα το πάω αλλιώς εγώ. Θα στο φέρω αλλιώς.
1: Αυτά φοβάμαι.
0: Έχεις δει την ταινία Home Alone? Τι συμβαίνει σε αυτή την ταινία λοιπόν?
1: Μένει μόνος του.
0: Μένει μόνος του γιατί οι γονείς του και είναι 800 νοματέοι, 700 παιδιά, 2-3 ζευγάρια συγγενείς. Πάνω στο άγχος ότι καθυστερήσαν αυτό να τρέξουν στο αεροδρόμιο, ξεχάσαν τον παιδί. Δεν συμβαίνει αυτό προφανώς. Είναι ταινία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έλα όμως που στην πραγματικότητα όχι συμβαίνει απλά. Ένα ζευγάρι λέει, εγκατέλειψαν το μωρό του στο αεροδρόμιο για να προλάβουν, λέει, την πτήση. Με ένα ζευγάρι να εγκαταλείπει το μωρό και να τρέχει να προλάβει την πτήση για Βέλγιο. Σύμφωνα λοιπόν με το New York Post, οι γονείς των οποίων τα ονόματα δεν έχουν γίνει γνωστά, γιατί αυτά τα κελεπούρια να μην τα ξέρουμε, να τα στολίσουμε κανονικότατα.
1: Γιατί να τα στολίσεις?
0: Παιδί μου, θέλανε να προλάβουν το αεροδρόμιο και αφήσαν το παιδί τους. Κάτσε να σου διαβάσω, να τρελαθείς. Τι κάνανε οι άνθρωποι? Δεν το ξεχάσανε. Το αφήσανε. Πρόσεξε.
1: Γιατί δεν χώραγε στην αποσκευή?
0: Πρόσεξε. Τρέχαν λοιπόν, φτάσανε για να φύγουν μαζί με το μωρό τους να επιβαστούν σε πτήση με προορισμό τις Βρυξέλλες. Έφτασαν στον τερματικό σταθμό αργοπορημένοι με αποτέλεσμα να κλείσει τον γκισέ του check-in και οι γονείς δεν μπόρεσαν ή δεν ήθελαν να αγοράσουν εισιτήριο στο παιδάκι. Έτσι άφησαν το μεταφορέα με το αγοράκι δίπλα στον γκισέ του check-in και έτρεξαν βιαστικά, λέει, στην ουρά για να επιβιβαστούν στην πτήση για Βέλγιο. Το γεγονός καταγράφηκε σε βίντεο από μια κυρία και φωνάζει το μεταφορέα. Το άφησαν εδώ, το αρχίζομαι. Αμέσως το προσωπικό του αεροδρομίου ακολούθησε το ζευγάρι και τους ζήτησε να επιστρέψουν στο γιο τους και παράλληλα ειδοποίησαν την αστυνομία και δύο πιο διπλανούς από την αστυνομία με δύο βραγμένες σανίδες. Τι άλλο μπορούσαν να καλέσουν?
1: Καλά, να σου
0: μιλάμε για βλάβη κεφαλική, κανονική, έτσι. Οι γονείς, όπως πολύ καταλαβαίνεις, οδηγήθηκαν για ανάκριση. Ενώ ο διευθυντής της αεροπορικής εταιρείας εμφανίστηκε, λέει, σοκαρισμένος. Όλοι οι υπόλοιποι μας είναι σοκαρισμένοι.

0: Έλα Μερούλα, τελειώσαμε για σήμερα. Πάει και η Πέμπτη.
1: Λοιπόν, αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδος, την ίδια ώρα, την ίδια στιγμή, ανοίξτε στο διαπασόν το ραδιοφωνό σας, γιατί θα έρθει ο Θάνος και η Μέρη. Άι από μας σήμερα.
0: Άι από μας.
1: Με μία αναπνοή τα από όλα.
0: Γεια σου Μερούλα.

0: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις Level Up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση. Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9. Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με βακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με βακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Πέμπτη, πανέμορφη, 21 Μαΐου. Μεγάλη γιορτή, χρόνια πολλά. Κωνσταντίνος, Ελένη, Κωνσταντίνες, Νάντιες. Χαμός. Λοιπόν, άντε όλοι χρόνια πολλά, θα σας τα πούμε και στη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε. Εξηγήστε μου, λέει η Ρία Ελληνίδου. Αλήθεια, να τις εξηγήσουμε τις κοπέλες. Πάμε.

Λοιπόν, και επίσημα τίτλοι τέλους για το Survivor, όπου χθες το βράδυ λοιπόν στις 9 ο Sky αποφάσισε να προβάλλει ένα έκτακτο επεισόδιο και να ολοκληρώσει τη σεζόν του παιχνιδιού. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και είναι το number one radio show, και αυτό ήταν το λογικό να γίνει, άλλωστε μετά το σοκαριστικό τραυματισμό του Σταύρου Φλόρου, για τον οποίο διάφορες εκπομπές και διάφοροι θλιβεροί συνάδελφοι, πολύ λυπάμαι γι' αυτό, κάθονται στα πάνελ και στις εκπομπές, εξακολουθούν και μας περιγράφουν με κάθε ανατριχιαστική λεπτομέρεια τη φύση του τραυματισμού του συγκεκριμένου άτυχου παιδιού. Είναι πολύ λυπηρό να βλέπεις δημοσιογράφους, ανθρώπους στην τηλεόραση να κάθονται και να περιγράφουν, ενώ ένας άνθρωπος στο Μαϊάμι παλεύει για την αποκατάστασή του, να υπάρχει μια οικογένεια με τόσα αδέρφια, τόσους ανθρώπους κτλ. Και ο απλός τηλεθεατής που πρέπει να το σεβαστεί και να κάθονται να μας αναφέρουν τι έχει γίνει με αυτό το πόδι του ανθρώπου, πού κόπηκε, πόσο κόπηκε, τι συνέβη. Πραγματικά θλιβερό. Θλιβερό και άθλιο. Πολύ λυπάμαι. Λοιπόν, ο Sky ολοκλήρωσε χθες το πρόγραμμα λοιπόν με ένα έκτακτο επεισόδιο, περίπου ένα τεταρτάκι 20 λεπτά. Ήταν το τελευταίο συμβούλιο του νησιού, με τον τρόπο με τον οποίο αποφάσισε ο Sky, η Adjun Media και ο Γιώργος Λιανός να χαιρετήσουν για φέτος. Και ειλικρινά δεν ξέρω πότε θα ξαναδούμε Survivor.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2 Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Είναι υπέροχη Πέμπτη και ελπίζω να είστε καλά, ξένιαστα και κάπως ξεκούραστα. Τι να πω, ξεκούραστα τώρα, μπεις, μπορεί να έχουμε πολλή δουλειά μεγάλη, τι μας λες τώρα. Λοιπόν, Δέσποινα Μανδύ, Παντελής Παντελίδης, έρχεται ο Νίκος Οβέρτης, η Άλκησης πρωτοψάλτη και πολύ ωραία τραγούδια ακόμα. Ο Εμίλιος Χιλάκης λοιπόν έδωσε μια συνέντευξη μαζί με την Αθηνά Μαξίμου, τη σύζυγό του και συμπροταγωνίστρια στη θεατρική παράσταση πρωταγωνιστούσαν φέτος το χειμώνα και το ρώτησε η Αθηνά, είδα ανέγκα, λέει Ρουσφέτη έχει ζητήσει ποτέ και λέει δεν έχω ζητήσει, αν έχω ζητήσει αν το θυμάμαι θα ήταν μόνο για θέμα υγείας, πραγματικά εκεί νομίζω ότι είναι το μόνο Ρουσφέτη που παραδέχομαι. Ειλικρινά, όταν ο άνθρωπος έχει κάτι, κάνει τα πάντα. Και ξέρω περιπτώσεις λέει, που έχουν πάει στον Άδωνη Γεωργιάδη, άνθρωποι λέει, οι οποίοι τον μισούσαν και πήγαν και του ζήτησαν να κάνει κάτι για τη μάνα μου, τον πατέρα μου κτλ. Και από ό,τι έχω μάθει, λέει ο Χιλάκης, βοήθησε προς τιμήν του σε μια δύσκολη στιγμή. Και απαντάει και η δημοσιογράφος, είναι αποτελεσματικός πολύ σε αυτό, είναι γεγονός, το ξέρω και εγώ. Ένα post το οποίο το έκανε retweet ο Άδωνης Γεωργιάδης ο ίδιος και λέει: ευχαριστώ θερμά, λέει τον Εμίλιο Χιλάκη και την κυρία Νέγκα. Η αλήθεια λέει ότι πάντα προσπαθούμε να εξυπηρετούμε κάθε συνάνθρωπο που ζητάει βοήθεια και δεν ρωτάω τι ψηφίζουν και αν με συμπαθούν. Βέβαια, η μεγαλύτερη προσπάθεια είναι να φτιάξουμε ένα σύστημα υγείας που κανείς δεν χρειάζεται να παρεμβαίνει, κανείς υπουργός και όλα θα λύνονται αυτόματα. Τι να πω, λέτε να ζήσουμε, να το προλάβουμε και αυτό. Μακάρι ρε παιδιά. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Άντε, να κάνω τη διαφορά.

Χαρούμενη και στην ΕΡΤ και στην δημόσια τηλεόραση που όλη αυτή η διαδικασία της Eurovision όχι μόνο δεν κόστισε χρήματα, αλλά έβγαλε και πάρα μα πάρα πολλά. Σχεδόν 700.000 ευρώ λοιπόν η δημόσια τηλεόραση ξόδεψε πάρα πολλά. Τα κέρδη ήταν 700.000 ευρώ. Επομένως, σταματήστε λοιπόν, μίζεροι, να γκρινιάζετε γιατί η ΕΡΤ χαλάει τόσα χρήματα για την Eurovision. Αποτέλεσμα, σας το τρίψε στα μούτρα και φέτος. Και πέρυσι είχε κέρδη, απλά ήταν περίπου 100.000. Δεν είναι άσχημα, η δημόσια τηλεόραση δεν είναι σκοπός της να παράγει κέρδη. Είναι να χρησιμοποιεί, να ξοδεύει με σωστό, ορθό τρόπο τα χρήματα των φορολογουμένων για να παράγει ποιοτικό πρόγραμμα. Ένα, ας πούμε, τέλος πάντων από αυτά είναι και η Eurovision. Φέτος λοιπόν, όχι μόνο η ΕΡΤ κατάφερε να παραγάγει ωραίο πρόγραμμα, να έχει τον Ακύλα, να έχει τους διαγωνισμούς, τις μεταδόσεις κτλ. Να βγάλει και 700.000 ευρώ κέρδος. Ελπίζω αυτά τα 700.000 να αξιοποιηθούν του χρόνου πάλι στη Eurovision για να γίνει ακόμη καλύτερη.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Το ξέρω τι αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
10: Number 1 Radio Show.

Εδώ είμαστε, κουκλίνια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Είναι 5η, 21 Μαΐου. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, χρόνια πολλά στην Έλενα, στην Κωνσταντίνα, στην Τίνα, στην Νάντια και σε όλους όσοι γιορτάζετε, είστε πάρα πολλοί. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα τηλέφωνά μας, δεν ξέρω. Θα βάλουμε μια λίστα. Εγώ συνήθως, δεν ξέρω εσείς τι κάνετε με τις γιορτές. Εγώ θα κάνω το πρωί μια κάπως μερικά τηλέφωνα, δηλαδή τύπου 10, όχι παραπάνω. Θα στείλω και καμιά 15 μηνύματα. Μ' αρέσει να προτιμώ να στέλνω προσωπικά ηχητικά μηνύματα, όχι SMS. Και μετά το απόγευμα πάλι, δηλαδή μετά τις 7-8. Δεν μπορώ όλη μέρα. Είναι και είστε και τόσοι πολλοί, ρε κερατάδες. Τι να σας πω, να σας χαιρόμαστε. Όλα καλά. Κωνσταντίνε, Κωνσταντίνα, Νάντια, Ελένη. Δεν ξέρω και κανέναν Έλενο. Χρόνια πολλά σε όλους. Να σας χαιρόμαστε. Λοιπόν, σε λίγο θα σας πω τι απάντησε ο αγαπημένος Χρήστος Νικολόπουλος για την Eurovision, για τον Ακύλα και γιατί έπρεπε στην Ελλάδα να είμαστε μετριοπαθείς και να μην πανηγυρίζουμε πριν το τέλος.

0: στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Μπαίνουμε στο τελευταίο μας ημίωρο αυτή την πανέμορφη Πέμπτη. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Το έχω πει 4 φορές, θα το πω και Πέμπτη και τέλος. Λοιπόν, Χρήστος Νικολόπουλος για Eurovision έπρεπε να είναι μετριοπαθής, γιατί μετά τους χλεβάζουν και παθαίνουν ψυχολογικά. Λοιπόν, με αφορμή μια αφιερωματική συναυλία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς σε δημοτικό σχολείο, ο πολύ γνωστός συνθέτης ρωτήθηκε για την επίχυσή του σε νεότερες ηλικίες, σχολίασε και την Eurovision, μίλησε για τον Ταλάρα, για τον Κουγιουμτζή. Εμείς τώρα δεν θα πούμε για την Eurovision. Δεν είμαι ο κατάλληλος να απαντήσω, λέει ο κύριος Νικολόπουλος, δεν το παρακολουθώ. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι αυτά τα παιδιά και αυτοί που τους περιτριγυρίζουν, τους ανεβάζουν τόσο πολύ που νομίζουν ότι πάνε για πρωτιά. Μετρά, λέει, τώρα μετά τρώνε τη σφαλιάρα και είναι απογοήτευση. Αυτό πρέπει να το προσέχουν, γιατί μετά είναι εις βάρος τους, στεναχωριούνται και μετά μπορεί να έχουν και ψυχολογικά. Σωστά, ο κύριος Νικολόπουλος, ζωντανή ιστορία της ελληνικής μουσικής, κάτι ξέρει και τα λέει.

Λοιπόν, ο πιο ωραίος, ο πιο χαλαρός από όλους, ο πιο να και αν δεν. Δεν έχω δει τι views έχουν κάνει τα τραγούδια μου, δεν με ενδιαφέρει. Μεγάλος καλλιτέχνης, ο Κώστας Μακεδόνας. Λοιπόν, έκανε μια αναδρομή στην πορεία του, καλεσμένος στο Studio 4. Είπε πολύ ωραία πράγματα. Με τα καινούργια μου τραγούδια δεν έχω δει τι views κάνουν, πώς πάνε και όλα αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει να έρθουν 5 άνθρωποι και να μου πούν: ακούσαμε το τραγούδι σου και μας άρεσε πολύ, ή σε ακούσαμε εδώ και είσαι καλός. Από εκεί πέρα δεν κάθεται να μετράει 100.000, 200.000 κτλ. Ρωτήθηκε για τη Μαρινέλα ο Κώστας Μακεδόνας. Ήταν αυτό που λένε όλοι: ήταν δασκάλα, ήταν μάνα. Μοιαζόταν για τους πάντες, δεν την ένοιαζε μόνο εαυτός της. Και αυτό, ρε παιδιά, δεν είναι τυχαίο ότι το λένε όλοι οι καλλιτέχνες για αυτή τη σπουδαία ερμηνεύτρια. Ήταν για όλο το χώρο, όχι μόνο για τους τραγουδιστές, για να μην νιώσει και ένας ακροατής που θα έρθει να καθίσει εκεί να μην αισθανθεί ότι τον κοροϊδέψανε. Ούτε αυτοί που είναι πάνω στη σκηνή, αλλά ούτε και αυτοί που είναι κάτω από τη σκηνή. Αυτά από τον Κώστα Μακεδόνα, τα είπε περίφημα στο Studio 4. Λοιπόν, κλείνω, φεύγω, αποχωρώ. Αυτό ήταν και για σήμερα. Ξανά χρόνια πολλά και πάλι στη μισή Ελλάδα που γιορτάζει, και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Φιλάκια!

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Βγαίνω μία για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μία τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
9: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε και σήμερα Πέμπτη.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Και χρόνια πολλά, γιατί γιορτάζουν πάρα πολύ σήμερα. Έτσι, είναι μία από αυτές τις μέρες που γιορτάζει πολλοί κόσμος.
1: Χρόνια πολλά στον Κώστα, στον Κωνσταντίνο, στην Ελένη, στην Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που γιορτάζετε έτσι, σήμερα, έτσι. Να σας χαιρόμαστε.
0: Έχουμε και εμείς τους δικούς μας εδώ.
1: Πολύ, να σας χαιρόμαστε.
0: Επιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ, δεν γιορτάζουμε, κατά τα άλλα εμείς. Είμαστε όμως στη θέση μας και σήμερα.
1: Γιορτάζουμε κάθε μέρα.
0: Έτσι. Με αυτήν εδώ είναι εκπομπή. Τρελό κέφι, θα έλεγα. Όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα στην Παρασκευή, έτσι και σήμερα Πέμπτη, εδώ. Έτσι, καθόλου καλοκαιρινή και ανεξιάτικη. Γιατί ο καιρός μέχρι το Σάββατο λέει ότι δεν θα είναι καλός.
1: Ξέρεις τι, μία σου χαμογελάει, μία σου κλαίει.
0: Έτσι, να ισορροπήσεις δεν ζωή, μπορείς. Σαν τη ζωή. Ισορροπία είναι αυτό. Μην νομίζεις, και αυτό ισορροπία είναι. Πάντως μην τρελαίνεστε, έτσι είναι ο καιρός το Μάιο. Δεν είναι απαραίτητο να κάνει ζέστες. Και αν κάποια χρόνια δεν είχε βρέξει καθόλου και έκανε ζέστες από τον Απρίλιο, δεν ήταν αυτό το φυσιολογικό. Το φυσιολογικό είναι αυτό που ζούμε τώρα.
1: Κοίτα, έτσι,
0: γι' αυτό λέγεται και άνοιξη.
1: Ξέρω ότι όταν γεννήθηκα έβρεχε πολύ.
0: Έτσι, έτσι. Πολύ. Εγώ θυμάμαι τώρα πριν από 15 χρόνια που ήταν να πάω σε ένα γάμο Ιούνιο και ξεκίνησαν χαρές και πανηγύρια το πρωί του Σαββάτου. Χαμός γινότανε. Το μεσημέρι λίγο βγάζει μια μαυρίλα στο βάθος. Και το απόγευμα που γινόταν ο γάμος και είχαν μετά τραπέζι και βράδυ, γινόταν παιδιά της καρέκλας. Έριχνε δεν ξέρω και εγώ τι βροχή.
1: Το έχω ζήσει σε δεξίωση γάμου.
0: Πρέπει να τους πήρε και τις καρέκλες και τα τραπέζια μαζί.
1: Σε δεξίωση γάμου Ιούνιο, σε θέρετρο της Αθήνας, πανάκριβο, τα παιδιά είχαν δώσει ένα σκασμό λεφτά. Και δεν έχει σερβιριστεί κανονικά το φαγητό και πιάνει μια βροχή.
0: Αυτό, τι.
1: Και πρόσεχε, τους είχαν πει ότι αυτό το ποσό είναι για εδώ. Αν θέλετε να έχετε το ενδεχόμενο, την πιθανότητα να μπείτε μέσα σε περίπτωση που πρέπει να πληρώσετε τα άλλα τόσα.
0: Άλλα, ναι,
1: τα
0: ναι.
1: παιδιά δεν τα είχαν βάλει τα άλλα τόσα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, ιστορίες από το.
1: Βγαλημένες από τη ζωή.
0: Από τη ζωή, πες το και έτσι. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε παρέα σας για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα δεν έχουμε συζητήσει καθόλου για τη Eurovision, γιατί εν πάση περιπτώσει, εντάξει, δεν είμαστε και εκπομπή που ασχολούμαστε και τόσο πολύ με Eurovision, όμως ήταν αυτό το διαφορετικό το οποίο διαβάσαμε τις τελευταίες μέρες και πραγματικά μείναμε λίγο αναβδοί.
1: Ποιο?
0: Ότι υπάρχει ένα γεγονός το οποίο λίγο το έχουν καλύψει.
1: Και πες.
0: Το οποίο συνέβη και το οποίο μας δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι και τόσο οι ψηφοφορίες πραγματικές και τα νούμερα. Η EBU λέει, το μεσημέρι του Σαββάτου έκανε μια ερώτηση, έτσι, στην Βουλγαρία, εάν θα μπορούσε να οργανώσει την επόμενη Eurovision. Δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν αφιέρωσα χρόνο.
0: Ναι, βέβαια, αλλά σου λέω ότι υπόθηκε αυτό, γράφτηκε αυτό κανονικότατα, αλλά δεν έχει εξηγηθεί. Τρία πουλάκια κάθονταν, εγώ μέχρι στιγμή στην τηλεόραση δεν έχω δει τις εκπομπές να το αναφέρουν αυτό. Πέρασε έτσι. Υπέροχα, καταπληκτικά.
1: Κοίτα, ότι πολλά πράγματα δεν είναι τόσο αγνά όσο μπορεί να φαίνονται, εντάξει, όλοι το έχουμε καταλάβει, ξέρουμε τις συμμαχίες των χωρών, ποιοι αλληλοψηφίζονται, τα ξέρουμε αυτά.
0: Μέχρι τις συμμαχίες να το δεχτούμε, αλλά από εκεί και πέρα είναι το ζήτημα.
1: Τώρα για τα υπόλοιπα, αν όντως υπάρχουν επίσημες καταγγελίες, θα πρέπει να ψαχτούν. Δεν θα πρέπει.
0: Είδατε που λέμε
1: σε κάθε
0: ότι...
1: περίπτωση,
0: ναι.
1: Εγώ θέλω να πω ότι η προσπάθειά μας ήταν αξιοπρεπέστατη.
0: Ναι, μια χαρά. Τέλεια. Εγώ δεν πίστευα για την δέκατη θέση. Είχα πει, ας πούμε, μέσα στην πεντάδα.
1: Ναι, όλοι εκεί λέγαμε, όλοι αυτό λέγαμε.
0: Ναι.
1: Αλλά από τη στιγμή που εμείς νιώθουμε, όταν νιώθεις καλά με τον εαυτό σου και με αυτό που έχεις προσφέρει, από εκεί και πέρα, να πάνε όλοι να πνιγούν.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, εννοείται, κανονικότατα.
1: Δεν θα κάτσουμε να σκάσουμε και να πεθάνουμε εδώ.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Πέμπτης. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook για επικοινωνία και τώρα και μετά την εκπομπή.
1: Αυτός ο Μπακτσές έχει απ' όλα.
0: Βεβαίως, βεβαίως, πάρε. Έτσι, Εβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media, έτσι μας βρίσκεται εκεί, επικοινωνούμε και μιλάμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα. Μην φύγετε.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Πέμπτης, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Την ακούς τη φωνή, πώς είναι?
1: Τη δικιά σου, την αισθαντική, την αρρωστιαρική.
0: Υπάρχει μία ίωση που μια ιωσούλα, μωρέ, που κυκλοφορεί.
1: Άσε με τώρα με την
0: κόσμο.
1: Κράτα αποστάσεις ασφαλείας.
0: Δεν το θέλεις
1: αυτό,
0: δεν το θέλεις να έχεις και μία ίωση?
1: Δεν το θέλω, το συγκεκριμένο δεν το θέλω.
0: Τόσα πράγματα έχεις άλλα.
1: Δεν το θέλω αυτό, ευχαριστώ πολύ. Είμαι κομπλέ.
0: Λοιπόν, Κόσμος και Δραμάτος επιβάλλει εδώ και ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 21 Μαΐου το 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. 1924 κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση γερουσίας που θα είναι σώμα νομοθετικό και θα αποτελεί φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. 1930, ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξαταξίου. Και υποχρεωτικού, έτσι. 1971, η Τσέλσι κατακτά στο στάδιο Καραϊσκάκη το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, νικώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης. 1995, πραγματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα. Στο 15όροφο και επί 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού στη Συμβολή των Οδών Μεσογείων και Σλίμαν. Το 2005, σαν σήμερα, είχε διεξαχθεί στο Κίεβο της Ουκρανίας ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Νικήτρια είχε αναδειχθεί για την Ελλάδα η Έλενα Παπαρίζου με το τραγούδι My Number One. Η πρώτη νίκη που είχε σημειώσει η Ελλάδα στα 31 χρόνια συμμετοχής της στο θεσμό. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα, 21 Μαΐου.

0: Και περνάμε ωραία και σήμερα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Υπέροχα, καταπληκτικά.
1: Με μπρίο. Με μπρίο σας θέλω. Λοιπόν, έχουμε έτσι ένα viral σκηνικό, το οποίο σημειώθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή στην Αργεντινή. Όπου, τι συνέβη τώρα, ήταν μία ζωντανή εκπομπή αφιερωμένη σε εξωγήινες θεωρίες, ανεξήγητα φαινόμενα, με διάφορα γνωστά, ξέρεις, παραφυράκια.
0: Χαρτοβέλες, ρε παιδί μου, στυλ, πες το να το καταλάβει.
1: Ναι, μπράβο.
0: Μια εκπομπή σαν το χαρτοβέλα, ναι.
1: Με αρκετά παράθυρα, ξέρεις, που βγαίναν διάφοροι ειδικοί για να μιλήσουν. Οι παρουσιαστές, λοιπόν, κάλεσαν να μιλήσουν έναν κύριο με σχετική επιστημονική γνώση και άρχισαν να του θέτουν ερωτήσεις για την ύπαρξη ή όχι τον UFO κτλ. Ο καλεσμένος διατήρησε την ψυχραιμία του και όταν ολοκλήρωσαν τις τοποθετήσεις τους, απάντησε: «Είμαι ουρολόγος, όχι ουφολόγος». Μπορεί να ακούγεται παρόμοιο, αλλά δεν είναι το ίδιο.
0: Συγγνώμη, είχαν κάνει λάθος τον καλεσμένο. Συγγνώμη, και γιατί ακριβώς πήγε ο καλεσμένος εκεί? Δηλαδή δεν ήξερε ότι η κάμερα θα πάει σε μια εκπομπή που απευθύνεται σε ούφο και όχι σε ούρο?
1: Μπορεί να είναι μια εκπομπή η οποία βγάζει και επιστημονικά, ότι δεν έχει μόνο ούφο.

0: Φωνά ήταν ούφο τη συγκεκριμένη.
1: Να ρωτούσαν δηλαδή το ιερολογικό σύστημα στους εξωγήινους, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί.
0: Όχι, ρε παιδί μου, μπορεί το συγκεκριμένο επεισόδιο της εκπομπής να ήταν αφιερωμένο στους εξωγήινους. Άλλα επεισόδια να είναι επιστημονικά. Καταλαβαίνω.
1: Μισό λεπτάκι να το κάνω εικόνα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στη σημερινή εκπομπή δεν θα μιλήσουμε για ούφο και για εξωγήινους και για διάφορα άλλα φαινόμενα περίεργα. Σήμερα έχουμε καλεσμένους ουρολόγους.
0: Παιδί μου,
1: δεν νομίζω.
0: Θα μπορούσε να είναι μια εκπομπή που ασχολείται γενικότερα με επιστημονικές εξελίξεις και να είχε κάποιες ιατρικές εξελίξεις σε προηγούμενο επεισόδιο. Δεν τα ξέρω εγώ τώρα, αργεντινή είμαι. Αλλά σου λέω τώρα
1: αυτά,
0: τι πάθανε.
1: Πιστεύω ότι μάλλον ήταν ούφο ο ουρολόγος που βρέθηκε εκεί. Έχεις βρεθεί καλεσμένη σε εκπομπή?
0: Και όχι αυτή που τον καλέσανε.
1: Έχω βρεθεί μια-δυο φορές. Σου λένε για ποιο θέμα σε καλούνε και γιατί βγαίνεις και γιατί μιλάς.
0: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Μπορεί να μην τον ενημερώσαν τον άνθρωπα.
1: Αυτός δεν ρώτησε. Εκείνη δεν τον ενημερώσαν. Εκείνος δεν ρώτησε, παιδιά, πού θα βγω. Δηλαδή κι άμα έβγαινε, ας πούμε, στο... Δεν ξέρω κι εγώ τι θέμα άσχετο, ας πούμε. Θα έβγαινε αυτός σαν ουρολόγος. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Εντάξει, να μου πεις. Με τους εξωγήινους δεν ήταν και πολύ σχετικό, ήταν τελείως...
0: Είναι αυτό, έτσι, ότι είναι αν αυτό, τον ρωτάγανε για το ουροπιετικό σύστημα των εξωγήινων, ναι, να το καταλάβουμε, ρε παιδί μου. Πώς λέμε για το αποχετευτικό σύστημα του Βυζαντίου.
1: Θα ήθελα να το είχα αυτό. Υπάρχει σε βίντεο αυτό?
0: Ναι, καλέ.
1: Να το δούμε κάποια στιγμή μετά την εκπομπή.
0: Ναι, καλέ, θα σας δώσω, ναι.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ.
1: Κύριε Κατραμάδε, εσείς τι, με τι ασχολείστε?
0: Έλαντε,
1: τι ειδικότητα έχετε?
0: Όχι, με τι ασχολείται η εκπομπή, για να πω τα ανάλογα.
1: Κοίτα, στη δικιά μας την εκπομπή κολλάει από ουφολόγο μέχρι ουρολόγο. Δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Ελάτε εσείς και θα περάσουμε υπέροχα. Πιστέψτε με. Λοιπόν, Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Αν θέλετε να μας βρείτε στα social media και να επικοινωνήσετε μαζί μας, αυτό γίνεται γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook.
1: Παντού μας βρίσκεται.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μην το κουνήσεις.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 12. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι, ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική. Κάθε μέρα μαζί 2 ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έβιβαλη εδώ.
1: Κοσμάς Κατραμάδος εδώ.
0: Αχ, περιμένουμε πώς και πώς να καλοκαιριάσει επιτέλους δηλαδή. Μια χαρά έχει πάει ο χειμώνας και η άνοιξη, αλλά φτάνει. Θα έλεγα, λίγο υπομονή αυτές τις μέρες, γιατί μέχρι και χαλάζι δείχνει ότι θα ρίξει σε κάποια σημεία στην Ελλάδα.
1: Τέλεια.
0: Έτσι. Διαμαρτύρονται εδώ τα μηνύματα, δεν ξέρω, θα το δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, θυμάστε που λέγαμε, παλιότερα μας έλεγε η Εύη, δηλαδή πριν από κάποιες εβδομάδες.
1: Τι έλεγα?
0: Έτσι, για κάποιους που πίνουν καφέ μέσα σε κοτόπουλο.
1: Αχ ναι, εκείνη η ιδέα.
0: Ναι, ήταν,
1: ναι.
0: Η κουρατσίνο ήτανε. Ήταν ένα καπουτσίνο μέσα σε κοτόπουλο, μια ιδέα και μισή. Καφέ στη Λευκορωσία το έκανε αυτό. Έτσι, για να σας το θυμίσω, αν δεν το έχετε ακούσει. Αυτό μας έλεγε η Εύη. Και εμείς ανακαλύψαμε εδώ κάτι που γίνεται στην Αθήνα. Σίγουρα μην τσακωθούμε τώρα, αν γίνεται και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, εδώ και ένα μικρό χρονικό διάστημα. Είναι αυτό που βάζουν τουλούμπα. Και μέσα στην τουλούμπα έχουμε καφέ. Το οποίο το ακούω πολύ πιο φυσιολογικό από το κοτόπουλο.
1: Συγγνώμη, κάτσε όμως, εγώ τώρα βραχυκύκλωσα. Εννοείς ότι ανοίγουν τρύπα στην τουλούμπα?
0: Είναι μισή η τουλούμπα. Την κόβουν στη μέση, τη μεγάλη, τη μικρή, τα τουλουμπάκια.
1: Τι μπαμπάτσικη.
0: Την μπαμπάτσικη, τη χοντρή.
1: Ναι, αυτή.
0: Εντάξει, λοιπόν. Και έχει μέσα τρύπα.
1: Η τουλούμπα.
0: Η τουλούμπα. Και εκεί βάζουν τον καφέ. Βάζουν το ποτήρι του καφέ.
1: Αυτό το πίνεις ή το τρως?
0: Το πίνεις και το τρως ταυτόχρονα. Έτσι, λοιπόν, βάζουν την τουλούμπα, τη μισή, μέσα σε αυτό το ποτηράκι του ελληνικού καφέ.
1: Για να μην φύγουν οι καφέδες, δεν ξέρω.
0: Όχι, για να μην φύγει η τουλούμπα. Στέκει σαν αυγό, στέκεται ανάποδο. Και εκεί είχε τον καφέ μέσα στην τρύπα της τουλούμπας.
1: Ελληνικό καφέ.
0: Ελληνικό καφέ έδειχνε το βίντεο. Τώρα τι να σου πω, αν βάζουν
1: μπορεί
0: και κάτι άλλο.
1: Μπορεί να μην γίνεται με άλλα είδη καφέ.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Δεν είμαι τόσο ειδικό.
1: Και αυτό το πράγμα πώς το παραγγέλνεις?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν έχει όνομα.
0: Έλατε.
1: Τουλουμπίνο, ας πούμε.
0: Τι να σας πω, πάντως το θρήτημα είναι ότι είναι καλύτερο από το κοτόπουλο. Έτσι, τουλούμπα.
1: Εντάξει,
0: με
1: ναι,
0: ελληνικό καφέ.
1: Κάπως τη συνδέεις, ρε παιδί μου.
0: Τουλούμπα με ελληνικό καφέ είναι απίστευτο. Τώρα μπορεί να μην είναι και τόσο ωραίο έτσι όπως το φέρνουνε. Δεν το έχω δοκιμάσει να το παραγγείλω, αλλά το θέμα είναι ότι τρως το γλυκό σου. Έτσι, δαγκώνεις την τουλούμπα σου, πίνεις και το καφεδάκι σου. Καλό ακούγεται τώρα το κοτόπουλο. Εμείς το θέλουμε ξεροψημένο.
1: Όχι,
0: και
1: εντάξει,
0: ωραίο.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: στο κοτόπουλο θες άλλα πράγματα.
0: Ναι, βέβαια. Πώς σου φαίνεται εσένα? Τουλούμπα με καφέ, μια χαρά.
1: Αν δεν το δοκιμάσω, δεν μπορώ να σου δώσω μια.
0: Το φαντάζομαι, ωραίο θα είναι, το φαντάζομαι.

0: Για λέγε.
1: Θυμάσαι.
2: Να δούμε και λίγο τα μηνύματα.
1: Που συζητάγαμε εδώ πέρα και είχε γίνει ο κακός χαμός με τη Σακύρα. Που τις είχανε, την κυνηγούσανε για οι ισπανικές φορολογικές αρχές για φοροδιαφυγή και τις είχανε ρίξει κάτι πρόστιμα 55 εκατομμύρια ευρώ και κάτι τρελά. Το θυμάσαι?
2: Το θυμάμαι.
1: Το συζητάγαμε. Δικαστήριο της Ισπανίας απάλλαξε την Κολομβιανή τραγουδίστρια από την κατηγορία της φορολογικής απάτης και ακύρωσε το πρόστιμο.
2: Μια χαρά.
1: Ιδέες. Από το 21 βέβαια τώρα συνέβη αυτό.
2: Ναι, ότι σου, κρατάνε, ότι σου κρατάνε 55 εκατομμύρια από το 21 μέχρι σήμερα, και αυτό εννοείται ότι γίνεται και σε άλλα κράτη και στο δικό μας. Δηλαδή πρώτα σου κρατάνε κάτι το οποίο δεν το έχουν διερευνήσει, είναι υποδιερεύνηση, και αν τύχει εσύ να τα πάρεις πίσω, τα παίρνεις μετά πίσω μετά από καιρό, και μέχρι τότε σε έχουν στιγματίσει όμως.
1: Ναι, αλλά περίμενε τώρα.
2: Εκεί
1: γιατί
2: είναι το
1: η απόφαση που βγήκε διατάζει το Υπουργείο Οικονομικών όχι μόνο να τις επιστρέψει τα λεφτά, αλλά και τόκους.
2: Ναι, αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό. Όμως εγώ μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Ότι οι τόκοι θα δοθούν από τις τσέπες των πολιτών. Όχι από τις τσέπες του Υπουργού Οικονομικών ή οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο. Δηλαδή εσύ θα την πληρώσεις αν ήσουν πολίτης της Ισπανίας. Ενώ το πιο σωστό είναι να κάνεις τις κατηγορίες, να γίνει το δικαστήριο και αν τότε να ζητήσεις τα λεφτά. Δεν μπορείς να τα κρατάς τα λεφτά 55 εκατομμύρια, γιατί καλή η τόκη, αλλά τα 55 εκατομμύρια μπορεί άλλος να τα χρησιμοποιήσει για περισσότερα πράγματα και να βγάλει πολύ περισσότερα λεφτά όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
1: Και αυτό ακριβώς δήλωσε και η ίδια η Σακύρα σε ανακοίνωση, ότι χιλιάδες απλοί πολίτες, ότι ελπίζει αυτή η απόφαση να δημιουργήσει ένα δεδικασμένο για χιλιάδες απλούς πολίτες οι οποίοι καθημερινά συθλίβονται και πέφτουν θύματα κακομεταχείρισης από ένα σύστημα που θεωρεί δεδομένη την ενοχή
2: τους. Αυτά είναι ευκολόγια. Αν και εγώ περίμενα τα 55 εκατομμύρια και τα έπαιρνα πίσω, μετά θα σου έλεγα ό,τι θέλεις. Ωραίο. Αλλά το ζήτημα είναι στην πράξη τι γίνεται.
1: Σε έναν απλό πολίτη. Αύριο μεθαύριο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σαν δεδικασμένο.
2: Ναι, αλλά σε έναν απλό πολίτη που σου παίρνουν προκαταβολικά τα χρήματα, έτσι, και το πρόστιμο που σου βάζουν, και πες ότι στη δικιά μας την περίπτωση είναι 50.000 ευρώ που σε καθυλώνει. Έτσι. Για ποιο λόγο να γίνεται αυτό, και πρώτα να μην γίνεται η δίκη, έτσι, να καθορίζεται αν υπάρχει πρόστιμο ή αν δεν σου κρατάνε τα χρήματα τελικά, και αν προχωράει από εκεί και πέρα. Απίστευτα πράγματα. Και όχι μόνο εδώ, όπως βλέπετε, και στην Ισπανία. Παλιότερα κάτι παρόμοιο ίσως να έχει συμβεί και με τον Χατζηγιάννη, με την Κύπρο και την Ελλάδα. Είχε πάρει πίσω
1: όμως
2: ο Χατζηγιάννης.
1: Ναι.
2: Είχε πάρει πίσω χρήματα. Κάτι εκατομμύρια λιγότερα βέβαια.

0: Είναι πάρα πολύ ωραίο που μας στέλνετε μηνύματα εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Αυτή η επικοινωνία είναι που κάνει και ξεχωριστή τη σχέση μας.
0: Έτσι. Σε λίγο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης. Γιορτινή ημέρα σήμερα για πολλούς. Έτσι που σημαίνει ότι έχουμε διάφορα. Έχουμε κεράσματα, έχουμε τραπέζια το βράδυ και διάφορα άλλα τέτοια.
1: Από όλα, υπέροχα. Από όλα. Έχουμε και είμαστε και πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το πούμε μια τελευταία φορά. Έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Οίκος μας Κατραμάδος.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καταλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα. Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε. Πέμπτη, 21 Μαΐου, κυρίες και κύριοι. Έχουμε φτάσει μέχρι εδώ.
1: Έχουμε φτάσει.
0: Κάθε μέρα εδώ μαζί 2 ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και σήμερα. Βλέπετε πώς πηγαίνουν τα πράγματα, ας πούμε, γύρω μας.
1: Εξαιρετικά.
0: Έτσι. Εντάξει, κάτι δεν πάει καλά προς Ανατολάς, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Για να δούμε τι θα μας βγει. Δεν υπάρχει ησυχία, ρε παιδί μου. Δεν έχουν ησυχία αυτοί οι άνθρωποι, οι γείτονες.
1: Οι γείτονες
0: δεν έχουν ησυχία. Εντάξει, εμάς μας ενδιαφέρει αρχικά οι γείτονες. Δεν έχουν ησυχία αυτοί.
1: Και οι μακρινοί που έρχονται προς τα εδώ και τα κάνουν.
0: Και αυτοί, και αυτοί, και αυτοί. Λοιπόν, παρόλα αυτά έχουμε ακόμα έτσι γαλάζιες σημαίες για το 26. Και είμαστε δεύτεροι και φέτος. Να το πούμε και αυτό. Ευχάριστο είναι. Τουρισμό δεν βλέπουμε. Να ξέρετε, τα πρώτα στοιχεία δεν είναι καθόλου χαρούμενα, γι' αυτό και δεν ακούτε έτσι πολλές επιφημίες για τον τουρισμό φέτος. Δεν ακούτε νούμερα, ακούγονται νούμερα, δηλαδή ο Μάρτιος του 26 σε σχέση με το Μάρτιο του 25. Έχετε ακούσει τέτοιους συγκρίσεις? Τίποτα. Απρίλιος του 26 με Απρίλιο του 25. Μπα. Έτσι, παρόλα αυτά οι γαλάζιες χυμές πάνε καλά. Έτσι, έχουμε 624 ακτές με γαλάζιες σημαίες φέτος. Είπαμε, είμαστε παγκοσμίως στη δεύτερη θέση. 624 ακτές ανάμεσα σε 51 χώρες. Έχουμε το 14% των παραλίων παγκοσμίως. Το 14% παγκοσμίως, έτσι. Λοιπόν, στην πρώτη θέση η Χαλκιδική με 94 ακτές. Να το πούμε και αυτό. Ενώ έχουμε και 18 ακτές με ιδιαίτερη βράβευση τα τελευταία 35 συνεχή χρόνια. Βάλε και αυτό να δεις. Ας μείνουμε εκεί, γιατί τα υπόλοιπα καταλαβαίνετε τώρα. Εγώ πάντως από αυτά που βλέπω, ο τουρισμός είναι σίγουρα 30% πιο κάτω από πέρυσι μέχρι στιγμής. Και λογικό είναι, γιατί όχι μόνο ο πόλεμος, έτσι, και η ακρίβεια των καυσίμων και ο περιορισμός των αεροπορικών γραμμών και όλο αυτό, αλλά είναι και η μείωση της δυνατότητας της οικονομικής, ειδικά από την Ευρώπη. Δηλαδή βλέπεις ότι οι Γερμανοί ζορίζονται πολύ, οι Άγγλοι ζορίζονται πολύ, οι Γάλλοι ζορίζονται πολύ, έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος που να μην ζορίζεται πολύ, όπως παλιότερα μας κοροϊδεύονε. Άλλοι ζορίζονται πολύ. Έτσι, δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος που να μην ζορίζεται πολύ, όπως παλιότερα μας κοροϊδεύονε. Εμείς απλά ζοριζόμασταν και παλιά, οπότε είμαστε συνηθισμένοι.

0: Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, ξέρουμε όλοι για ανθρώπους που πάνω στα νεύρα τους μπορεί να πετάξουν ένα αντικείμενο. Να σπάσουν κάτι.
0: Ελάχιστοι άνθρωποι.
1: Γιατί
0: καθημερινά
1: γύρευμα
0: έτσι, έτσι πάνε. Ναι, βέβαια. Τι.
1: Λοιπόν,
0: τώρα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Το ξέρεις εσύ ότι υπάρχουν ζώα που έχουν αυτή τη συμπεριφορά όταν έχουν νεύρα με κάποιον?
0: Το έχω δει κιόλας.
1: Αλήθεια?
0: Πάει σε ζωολογικό κήπο με μαϊμούδες, το έχω δει.
1: Καλή, δεν λέω για μαϊμούδες.
0: Για ζώα μίλησες γενικότερα. Άμα βγάλουμε τον άνθρωπο που είναι το ένα ζώο.
1: Μέσα στη θάλασσα.
0: Α, πες για θάλασσα, πες.
1: Ποιο μπορείς να φανταστείς ότι θα το έκανε?
0: Ξέρω, το χταπόδι.
1: Ακριβώς.
0: Άγια σου.
1: Παιδιά, όταν το χταπόδι
0: νευριάσει,
1: το χταπόδι, αν το πειράξεις, θα σε θυμάται.
0: Αν το φας όμως, δεν θα σε θυμάται ξανά.
1: Συνεχίζω.
0: Αχ, τι ωραία. Χταποδάκι φρέσκο.
1: Αν το χταποδάκι θυμώσει, βουτάει ό,τι βρίσκει τριγύρω του και το αμολάει στο στόχο του και βρίσκει... Κατά ένα ποσοστό, νομίζω 70% βρίσκει στόχο.
0: Μια χαρά. Ανθρώπινο είναι.
1: Ανθρώπινο είναι.
0: Και ο άνθρωπος, άμα το πετάξει, κατά 70% μάλλον βρίσκεται το στόχο.
1: Αυτό σου λέω.

0: Δημο, είναι πολύ συνειδητό αυτό. Και όσον αφορά τώρα για αυτό που θυμάται, υπάρχει ένα πολύ απτό παράδειγμα. Στο ενηδρίο της Βοστόνης, ένα χταπόδι δεν συμπαθούσε μία εθελόντρια. Και όποτε εκείνη πέρναγε, της πέταγε νερό. Εκείνη παραιτήθηκε. Αλλά μετά από αρκετούς μήνες, πέρασε από το ενηδρίο για να επισκεφθεί δύο ανθρώπους. Το χταπόδι την εντόπισε και της πέταξε ξανά νερό.
1: Ιδέες. Μας θυμούνται κανονικά.
0: Ναι, παιδί μου. Και μάλιστα λέει ότι πιο συχνά αυτή η συμπεριφορά παρατηρείται στα θηλυκά χταπόδια. Και έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ δείχνει ότι το 66% των χταποδιών που πετάνε πράγματα είναι θηλυκά σε περιπτώσεις που τους παρενοχλούν τα αρσενικά. Άμα το αρσενικό θέλει να πλησιάσει το θηλυκό χταπόδι για να ζευγαρώσουν και το θηλυκό δεν θέλει το συγκεκριμένο αρσενικό, βουτάει ό,τι βρίσκει και του πετάει για να φύγει.
1: Εντάξει, μωρέ. Συμβαίνουν αυτά στη ζωή. Γενικότερα.
0: Άμα κάνει ένα χταπόδι σου πετάξει τίποτα, θα ξέρεις. Φύγε μακριά.

0: Προς το τέλος για σήμερα, φεύγουμε σιγά σιγά, ετοιμαζόμαστε για να φύγουμε.
1: Αλλά θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο, η ίδια ώρα, ίδιο μέρος, εδώ συντονισμένοι.
0: Ευτυχώς που τα χταπόδια δεν τα υπερφορολογούν όπως τους πολίτες της Ελλάδας. Γιατί διαφορετικά θα πέταγαν, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Θα είχαν εξηλώσει όλο το βυθό.
0: Εντελώς. Θα είχαν αποδεκατήσει και κυβερνήσεις εντωμεταξύ. Λοιπόν, για τις δύο προηγούμενες ώρες Ευηβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος ήταν εδώ. Φεύγουμε για να ξανάρθουμε πάλι αύριο, Παρασκευή. Τελευταία
1: γιατί
0: εργάσιμη.
1: Γιατί αν δεν φύγουμε, πώς θα ξανάρθουμε.
0: Έτσι ακριβώς. Καταλαβες. Και δεν έχουμε και όρεξη να μείνουμε εδώ πέρα 24 ώρες. Έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Είναι και αυτό. Λοιπόν, αύριο εδώ ραντεβού. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι μία. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι, ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Μπουρμπουλίδρες, κυρίες και κύριοι, 21 Μαΐου.
1: Χρόνια πολλά στη γιαγιά μου στον Καρτσίν.
0: Και εμένα χρόνια πολλά στον αδερφό μου που έχει και γιορτή και γενέθλια σήμερα.
1: Χαμός.
2: Και εγώ χρόνια πολλά στον αδερφό σου και στη γιαγιά σου.
0: Κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα η Μέλανη Μιλένοβα.
1: Κοντά σας και σήμερα θα είναι για δύο γεμάτες ώρες, μεγάλες, υπέροχες, τέλειες, ο Στάδης Απόθανος.
2: Πορώθηκε.
0: Ναι,
2: κοντά σας για δύο ώρες θα είναι ο υπέροχος Τόλης Αγγελακόπουλος και πίσω από την κονσόλα ο μοναδικός ακροβάτης των FM Βασίλης Ινκόγνητο. Πάμε για ένα υπέροχο μουσικοχορευτικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με νέα tips και...
0: Και...
3: Τίγρης, ξυλοπόδαρος.
2: Μου λείψε αυτό.
0: Ναι, όντως.
1: Έλα.

Hey, τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες κοντά σας και σήμερα θα πω το χρόνια πολλά.
1: Αλλά
0: είναι και κυριολεκτικό.
2: Κυριολεκτικό.
0: Γιατί χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, γιατί πραγματικά σήμερα γιορτάζει όλος ο κόσμος. Καθώς εντάξει, είναι από τις πιο γνωστές γιορτές Κωνσταντίνου και Ελένης. Οπότε χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, στον Κώστα, Κωστή, Κωστάκη, Στάκη, Στακούλης, Κωνσταντίνα,
2: Κότσος.
0: Κωστούλα, Κότσος, Ντίνα, Νίνα, Ελένη, Ελεάννα, Έλενα, Λένα, Λενίτσα, Λέγκο, Λενιό, Ελεονόρα, Νόρα, Μαριλένα. Χαμός, παιδιά. Ελενάκη, Νίτσα και όλα τα συναφή.
2: Και Βάιος, Βάια λέει, ή όχι, όχι, λάθος κάνω.
0: Δεν το έχω.
2: Θα πω
1: σε άλλη μέρα πριν.
2: Ναι.
0: Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Πολιτισμού.
2: Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι.
2: Και για τις γεννήσεις να πω απλά ότι σήμερα έχει γενέθλια Κωνσταντίνος Αργυρός. Δηλαδή, εντάξει.
1: Σήμερα έχει γενέθλια η γιαγιά της Μέλανης.
0: Ναι.
2: Και ο αδερφός μου, το είπαμε.
1: Και ο αδερφός.
0: Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο τον Αργύρα.
1: Μόνο ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι ρηγμένος, που είναι και Κώστας και τον βγάλανε ίδια μέρα, που για τα παιδάκια αυτό είναι το χειρότερο.
0: Και γιατί έχει.
2: Και με ο αδερφός μου.
1: Κώστα, τον αδερφό σου.
2: Κώστα, βαφτίστηκε ο Κωνσταντίνος και έχει και γιορτή.
1: Και το έκανε Ελένη.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και εγώ είμαι εδώ για να σας υπενθυμίσω πού μπορείτε να μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε.
2: Να μας βρούνε.
0: Τι λέτε ρε παιδιά. Είτε... για συγχωριστείτε λίγο.
2: Είπε πού μπορείτε να μας βρείτε.
1: Και κάθε φορά εμείς λέμε πού θα μας βρούνε Μέλανη.
2: Ή πού μπορούν να μας βρούνε Μέλανη.
1: Α, μόνο το άλλαξε, δεν φταίμε εμείς.
2: Ναι, ωραία.
1: Πες μας Μέλανη που να μας βρει.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, μπείτε στα social media, Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στη σελίδα μας στο Facebook.
2: Γιατί θετήσε, Μέλανη.
0: Γιατί με συγχύζετε τώρα. Στη σελίδα μας στο Instagram, στο προφίλ μας. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, κάντε μας τα like, τα follow, ό,τι θέλετε κάντε.

0: δεν γυρνάω πίσω
1: στη
0: ξανά.
1: Φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θα ήθελα να σας πω ότι σαν σήμερα, το 2005, η Ελλάδα κέρδισε την πρώτη θέση στο Eurovision με την Λένα Παπαρίζου.
1: Με αυτό το θεματικό, το my number one, με αυτό το θεϊκό, το φόρεμα, το παγετένιο, το χρυσό.
2: Ήταν πανέμορφη.
0: Αυτό πήγα να πω. Τι να πεις για το τραγούδι.
1: Παιδιά, δεν υπήρχε.
0: Για την ομορφιά της Παπαρίζου. Δηλαδή, το φόρεμα που λες.
1: Ναι, εγώ το θυμάμαι σαν χθες που καθόμουν στο καναπέ και είχα το τετράδιο και σημείωνα τις βαθμολογίες. Όχι, μας έδινε το δεκάρι, ναι, τα σημείωνα.
2: Είσαι από αυτούς. Υπάρχουν, παιδιά, μεγάλο τότε κομμάτι του πληθυσμού μας. Κάνουν Eurovision Night και τη μέρα της Eurovision μαζεύονται και κάνουν mini συμβούλια στα σπίτια.
1: Ναι,
0: το έχω κάνει κι εγώ μία φορά.
2: Το έχεις κάνει.
0: Μία φορά, νομίζω ότι ήταν.
2: Συμβούλια στα σπίτια.
1: Ναι.
0: Το έχω κάνει κι εγώ μία φορά.
2: Το έχεις κάνει.
0: Μία φορά, νομίζω ότι ήταν. Μετά την Παπαρίζου, την επόμενη χρονιά που πήγε η Άννα Βίση. Το 2006 νομίζω το είχαμε κάνει έτσι σε σπίτι.

0: Μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας και έχω να σας πω για περίεργα, τα πιο περίεργα κοκτέιλ που μπορείτε να βρείτε γενικά στην Ελλάδα.
1: Α, στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα.
2: Τέλεια,
1: εντάξει.
0: Ναι, ναι. Και όμως και θα ξεκινήσω με ένα έτσι πιο light, λέγεται Nueva Pina Colada.

0: Πάντα.
1: Νουέβα, καινούργια Νουέβα, δηλαδή πίνα κολάδα. Ναι.
2: Όχι παλιά το... αυτή που ήξερε.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρουμε εντάξει το γνωστό πίνα κολάδα που είναι με ρούμι, καρύδα και τα λοιπά.
2: Πίνια κολάδα.
1: Νομίζω ναι, νομίζω ναι.
0: Το Νουέβα λοιπόν, παιδιά, έχει ρούμι, αρωματισμένη καρύδα, φρέσκο πουρέ ανανά και τι κάνει τη διαφορά.
1: Τι,
2: το Νουέβα.
0: Έχει αριάνι.
1: Τι έχει?
0: Αριάνι.
2: Ξινόγαλα.
0: Ξινόγαλο.
1: Μπιου.
0: Ναι, κι όμως.
1: Έχει ξινόγαλο μέσα στο κοκτέιλ.
0: Ναι, έχει ξινόγαλο μέσα στο κοκτέιλ.
2: Εγώ αριάνι το ήξερα αντί για πατσά μετά το φαΐ το πρωί. Μετά το κλαμπ που είμαστε χάλια.
0: Ναι. Πάμε τώρα σε κάτι ακόμα, το οποίο νομίζω εσάς θα είναι το αγαπημένο σας, γιατί μιλάμε για μια εναλλακτική εκδοχή του Bloody Mary,
1: ναι.
0: Καθώς λέει, το χρησιμοποιείς λίγο και σαν το ποτό του hangover, μετά το hangover.
1: Ισχύει, ναι, επειδή έχει το ματόζουμο.
0: Ακριβώς. Αυτό έχει βέβαια τα μάτια της Παναγίας μέσα, καθώς συμπεριλαμβάνει λαχανικά τουρσί, αυγά, τόστ με τυρί, καυτερή σάλτσα, μπέικον, Ιρλανδέζικη μπύρα και γαρνιτούρα από λαχανικά.
1: Είναι λογικό να το λένε Bloody Mary. Έμα, έμα!
2: Μπορούσα να το λένε Brunch Mary.

0: Μπουλήθρες και πάλι κοντά σας και έχουμε πιάσει εδώ πέρα τα ρούμια και τα ποτά και τα κοκτέιλ. Αυτά τα ωραία τα κοκτέιλ, τα περίεργα που βρίσκει κανείς στην Ελλάδα. Και θέλω να κλείσω αυτή την ενότητα με για μένα το πιο περίεργο κοκτέιλ που ούτε καν θα το δοκίμαζα. Ναι. Το οποίο λέει το σερβίρουν μέσα σε ένα αυγό. Τσόφλι αυγού.
1: Δηλαδή. Σας σφινάκι.
2: Καταρχήν αυτό είναι σφινάκι. Είναι σφινάκι άμα είναι εκεί μέσα.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Και το σερβίρουν μέσα σε αυγό.
0: Ναι.
1: Σε, στο τσόφλι δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Άκου. Είναι από στροφοκάμιλο.
0: Λέγεται.
1: Ξανάτε, ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω αν το διαβάζω κι εγώ πολύ σωστά. Κοκτιέρ.
1: Ναι.
0: Και έχει μέσα ρούμι, κανέλα, σοκολάτα. Και όλα αυτά τα βάζουν παιδιά σε μια αυγοθήκη και το πίνεις από εκεί.
1: Για ποιο λόγο να χαλάσει ένα τόσο ωραίο μείγμα.
2: Εγώ απορροτή κάνω μετά τα αυγά.
1: Πώς?
2: Το αυγό που το βγάζεις από εκεί μέσα, τι το κάνουν?
3: Μήπως το χρησιμοποιούν μέσα, γιατί πολλά κοκτέιλ έχουν
0: ναι.
3: Αυγό μέσα.
1: Μπορεί, μπορεί για
0: πολύ
1: να έχουν. Ναι.
2: Επειδή δεν το λέει στα συστατικά γι' αυτό.
0: Αφού σου λέει ότι είναι το αυγό.
1: Μπορεί να έχουν χρησιμοποιήσει τα αυγά και απλά κρατάνε τα τσόφια.
2: Πάμε σε μουσικό διάλειμμα, επιστρέφουμε και ναι. Θα σας πω εγώ καλύτερη ιδέα από το να βγάζουν τώρα ιδίες νέα κοκτέιλ.
1: Ναι.
2: Υπάρχει μια απλή λύση για να. Να πάει το budget της βραδιάς στο Θεό.
1: Κατάλαβα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και τώρα θα σας πω πώς γίνεται αντί να δίνετε όλα αυτά τα κοκτέιλ με τσόφλι αυγού, μέσα σε τσόφλι αυγού, ναι, νουέβο πίνια κολάδα, ναι, να βγάλετε ένα μαγαζί που να πουλάει μόνο vintage ποντά.
1: Όταν λες vintage, να, δηλαδή μπαλαντάις.
0: V52, screwdriver και να πηγαίνεις και τα κοκτέιλ να είναι μόνο τέτοια. Ξέρεις πόσος κόσμος δεν έχει πιει V52.
1: Καλά, εννοείται. Το V52 μιλάμε ότι μεσουρανούσε, ναι, δεκαετία 80.
0: Μπορεί να ξαναγίνει μόδα άνετα. Γιατί να γίνει μόδα δηλαδή το ποτό που είναι μέσα στο τσόφλι αυγού.
1: Ναι, θα μπορούσε, θα μπορούσε, θα μπορούσε. Αλλά θες να σου πω τώρα με το τι μουσική ακούγαμε πριν από 20-30 χρόνια και τι μουσική ακούμε τώρα.
0: Βγαίναμε έξω και ακούγαμε τριαντάφυλλο και πήραμε screwdriver.
1: Ναι, ναι, αυτό. Αυτό.
0: Screwdriver. Το κατσαβίδι.
1: Ναι. Ουσιαστικά η βότκα πορτοκάλι νομίζω είναι το screwdriver. Έτσι, νομίζω,
2: και το λέτε κατσαβίδι.
1: Έτσι λέγονται το κοκτέιλ, screwdriver. Ναι. Το Bloody Mary δηλαδή, τώρα δεν σου κάνει εντύπωση, σου κάνει εντύπωση το screwdriver.
2: Δεν το Bloody Mary.
0: Φαντάζομαι ότι η Μέλεν δεν το έχει ξανακούσει το screwdriver.
1: Αυτό μου κάνει εντύπωση, ναι, ναι, δυστυχώς.
3: Μου το

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε από μπουμπουλίθρες μπουρμπουλήθρες με Στάθη Μπόγδανο, Μέλανη Μιλένοβα και Τόλια Αγγελακόπουλου και στη ρύθμιση του ήχου το Βασίλη Κόγκνητο. Και κάπου εδώ θέλω να πω για μια ανακάλυψη κοκτέιλ που είχε κάνει ο Στάθης πριν από 7-8 χρόνια.
1: Ναι. Αυτό με φοβίζει.
0: Που ήμασταν καθόλου. Ήμασταν σε ένα φεστιβάλ χορού.
2: Είναι χαμός.
0: Στο Αίγιο.
1: Και ήμουνα μέσω. Και εγώ εκεί.
0: Δεν ξέρω αν ήσουν εκείνη τη χρονιά, γιατί εμείς είχαμε πάει 3 χρονιές συνεχόμενες.
1: Το 14 εγώ ήμουν.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ. Πάντως τη μία χρονιά ο Στάθης είχε φτιάξει ένα δικό του κοκτέιλ.
2: Το μποκτέιλ.
0: Το μποκτέιλ.
1: Με τι?
0: Το οποίο ήταν με γρανίτα λεμόνι.
2: Γρανίτα λεμόνι, ούζο.
0: Ούζο και μέντα. Και σιρόπι σιρόπι μέντα.
2: Λικέρ μέντα.
0: Λικέρ μέντα.
2: Και όλο βγαίνει ένα πράσινο φωσφορούχο υγρό. Το οποίο είναι τέρμα νόστιμο.
1: Ναι.
0: Τέρμα δροσιστικό.
2: Τέρμα δροσιστικό. Και κυκλοφορούσαν όλοι με πράσινες γλώσσες.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Γιατί όλοι πίνανε εκείνο το συγκεκριμένο το κοκτέιλ. Γιατί βλέπαν το Στάθη που το πίνανε. Α, τι είναι αυτό, έλεγε ο Στάθης το και το. Α, θέλω κι εγώ. Θα σου πω ότι απλά το Σάββατο το βράδυ
2: δεν
0: το ξενοδοχείο έμεινε από γρανίτα. Δεν είχε άλλη γρανίτα.
1: Τι λες τώρα.
2: Ναι. Τελείωσε η γρανίτα.
0: Δηλαδή, πώς ήταν ότι τελείωσε η γρανίτα, δηλαδή. Ναι, και σου λέει φτιάξει το μποκτέιλ που έχει μείνει ακόμα και τώρα.
2: Δοκιμάστε το. Όποιος εκεί έξω το, έχει, το ακούει αυτή τη στιγμή, να πάρει γρανίτα λεμόνι, ούζο μέσα και λικέρ μέντα.
3: Αυτό. Με αναλογίες.
2: Θα το βρεις.
0: Θα το βρεις.
2: Με το μάτι.
0: Με το μάτι.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίδες, και θέλω να σας πω τι μπορεί να πάθει ένας τύπος ο οποίος πάει να το παίξει μάγκας τώρα αγαπούλη στην κόμενά του κτλ. Και τρώει.
1: Ανάλογα, αν έχει κάνει τα tips που έχει δώσει η Μέλανη.
0: Εντάξει, αυτός είναι ακόμα χειρότερος. Γιατί. Ναι, αυτός είναι creep ούλης. Εδώ λέει το άρθρο ότι για μια κοπέλα η οποία ανέβασε στο TikTok ένα βίντεο που έστειλε ο σύντροφός της, και καλά που τραβάει ένα βίντεο και δείχνει ένα αρκουδάκι στο κρεβάτι πάνω και αγάπη μου και το ένα και το άλλο, αλλά προφανώς δεν έχει κάνει crop αρχή και τέλος από το βίντεο και το έχει στείλει ολόκληρο, και στο φινάλε φαίνεται ότι αφού τραβάει το βίντεο ξαφνικά δείχνει μια κοπέλα η οποία πέφτει πάνω στο κρεβάτι και ήρθα κι εγώ και είμαι εδώ.
2: Και το
0: έστειλε
2: στην κοπέλα.
0: Και το έστειλε στην κοπέλα του.
1: Τραβούσε βίντεο με την κόμενα στο σπίτι για να το στείλει στην κοπέλα. Ναι, το Θεός.
0: Ναι. Τράβηξε το κρεβάτι που είχε ένα αρκουδάκι, ξέρω εγώ, πάνω και καλά. Σ' αγαπώ τον Ατάλο. Και στο φινάλι ξαφνικά πέφτει η κοπέλα, ξέρω εγώ, πάνω
1: στο κρεβάτι.
0: Και κορόιδευε. Και το βίντεο το έστειλε έτσι. Ναι.
3: Πρέπει να γίνει πρόεδρο αυτό.
1: Πρέπει να τον φέρουμε στην εκπομπή.
2: Μη σου τύχει.
1: Η Μέλανη, κοίτα, που βρίσκεται σε σοκ.

0: γυρνάω πίσω ξανά.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και πάμε τώρα, μια και αυτό που υποτόλησαν τέρμα αντρικό θέμα,
1: ναι,
0: πάμε σε ένα τέρμα γυναικείο θέμα.
1: Ποιο?
2: Τι?
0: Η Μέλανη Μιλένοβα θα δώσει την άχρηστη πληροφορία της ημέρας που είναι αποκλειστικά γυναικεία υπόθεση.
2: Και όμως την άχρηστη αυτή που έχω να σου δώσω πληροφορία δεν είναι μόνο γυναικεία υπόθεση, καθώς θα σας μιλήσω για αυτοκίνητα.
1: Δηλαδή?
2: Όταν μπαίνεις σε ένα αμάξι,
1: ναι,
2: καινούριο, δεν έχει αυτή την τέλεια μυρωδιά.
1: Ναι,
0: την καινουργίλα.
1: Την γνωστή μυρωδιά.
2: Ξέρετε,
1: ναι,
2: από τι φτιάχνετε. Από τι
0: αποτελείτε. Από τι φτιάχνετε καινουργίλα.
2: Από τι αποτελείτε η καινουργίλα.
3: Πλαστικό.
2: Ναι.
0: Ζελατίνη.
2: Όχι. Ποια είναι αυτή η μυρωδιά, δηλαδή, αν σου έλεγε κανείς τι μυρίζεις.
3: Καινουργίλα.
2: Αυτή η καινουργίλα τι είναι, ρε παιδιά.
3: Πλαστικό.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Κάτι καινούργιο.
2: Είναι, παιδιά, όλα αυτά τα χημικά από τις κόλλες που έχει μέσα το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αυτή είναι η καινουργίλα που λέμε.
0: Θα φτιάξουμε μια κόλλα που θα λέγεται καινουργίλα. Τώρα πια μπορείς να κολλήσεις τα πράγματά σου με καινουργίλα.
2: Και θα μυρίζει για πάντα καινούργιο.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλίθρες στην παρέα σας. Και εννοείται, εγώ είμαι εδώ για να σας υπενθυμίσω πού μπορείτε να μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή?
2: Για πού.
0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλίθρες και στο Instagram, Μπουρμπουλίθρες παντού. Μπείτε, στείλτε μας τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, κάντε τα follow σας, τα like σας, ξέρετε.

0: Η εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, έφτασε στο τέλος της. Δυστυχώς.
1: Τα καταφέραμε σήμερα με όλα αυτά, η αλήθεια.
0: Τι εννοείς, τα καταφέραμε.
1: Εγώ νόμιζα ότι δεν θα τελειώσει ποτέ αυτή η εκπομπή.
2: Έλα, κάθε φορά τα καταφέραμε.
0: Όλο γκρινιάζει αυτή η μέλα.
1: Μα και καλό το λέω. Επειδή είχαμε τόσα πολλά πράγματα να πούμε, να σχολιάσουμε γενικά.
0: Μέσα σταμάτα, παιδάκι, να κουνά στο χέρι σου εδώ πέρα.
2: Μέσα στο μότο που έχει και του στόχου και τα λοιπά, βάλει και λίγη αισιοδοξία, γιατί είδε ότι
0: δεν έχει. Μηδενική αισιοδοξία έχει η Μέλανη.
1: Αισιόδοξη για κάθε μέρα.
2: Οπότε από την αισιόδοξη Μέλανη Μιλένοβα.
0: Από τον πανέξυπνο Τόλι Αγγελακόπουλο.
1: Από τον αστραφτερό Σταύρο Μπόγδανο.
0: Αστραφτερό τη Πέρλε. Από τον περλάτο Σταύρο Μπόγδανο. Μέχρι την επόμενη φορά.
1: Bye!

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε 3 υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
7: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
6: Μα δεν το έχεις κόψει.
7: Όχι, ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresh Derp με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresh Derm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι.
1: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Χρόνια πολλά!
3: Χρόνια πολλά!
2: Σε όλες και όλους που γιορτάζουν, που...
3: Και τι δεν είναι, τι Κωστής, τι Κωνσταντίνος, τι Κώστας, Λένα, Λενιό, Ελένη.
2: Ναι.
3: Όλοι.
2: Όλοι, πραγματικά.
3: Και εμείς μαζί τους.
2: Χαιρόμαστε.
3: Να μην το κάνεις θέμα, έφερε και κουτί σήμερα.
2: Χρόνια
3: μην
2: πολλά...
3: το κάνεις θέμα.
2: Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο Γεωργακόπουλο.
3: Βεβαίως.
2: Τον υπεύθυνο παραγωγής. Και είμαστε και πάλι εδώ, Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου, μεγάλη μέρα, πραγματικά.
3: Μεγάλη γιορτή.
2: Καλοκαιράκι. Και η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος για τις δύο επόμενες ώρες με το δύο στην τιμή του ενό.
3: Και μαζί μας ο εορτάζων Κώστας Γεωργακόπουλος στην ευθύνη της παραγωγής και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
2: Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε.
3: Γιορτινά.
2: Ναι.

0: Λοιπόν, αυτή η ιστορία, η πανάρχια ιστορία,
1: ναι,
0: για την οποία εγώ προσωπικά ντρέπομαι, που ανήκω στο ανδρικό φύλο, γι' αυτό έτσι.
1: Γι' αυτό μόνο.
0: Μην παρεξηγηθώ.
1: Όχι, τι να παρεξηγηθείς. Λοιπόν, τώρα.
0: Από αρχαιοτάτων χρόνων, από εξανέκαθεν που έλεγε και η γιαγιά μου, αυτή η εκμετάλλευση των γυναικών.
1: Έτσι, φίλε. Τραγικό.
0: Λοιπόν, και εξελίσσεται πλέον και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, όπου άνδρες δημιουργούν γυναικεία πρότυπα, έτσι, τα οποία τα πλασάρουν.
1: Έτσι.
0: Και όλη αυτή η ιστορία φέρνει χρήμα.
1: Πάντα φέρνει χρήμα.
0: Η συζήτηση γύρω από τους AI influencers και τη χρήση τους σε πλατφόρμες όπως το OnlyFans δεν είναι καινούργια και το ξέρουμε. Το τελευταίο διάστημα threads που γίνονται viral παρουσιάζουν ιστορίες για accounts που λειτουργούν αποκλειστικά με τεχνητή νοημοσύνη χωρίς πραγματικό πρόσωπο πίσω του.
1: Και δεν το καταλαβαίνεις και πάντα, έτσι, μην νομίζεις.
0: Υπάρχουν περιπτώσεις όπως της Αϊτάνα Λόπεθ, ένα AI μοντέλο που δημιουργήθηκε στην Ισπανία και έχει συγκεντρώσει με brands και καμπάνιες
1: λεφτά,
0: πάρα πολλά λεφτά, και δείχνουν ότι τέτοιες περσόνες μπορούν να φέρουν πραγματικά έσοδα και να αποκτήσουν κοινό, παρακαλώ. Το μεγαλύτερο ζήτημα όμως δεν είναι τεχνικό, είναι ηθικό και νομικό, έτσι. Οι AI influencers κινούνται σε μια γκρίζα περιοχή όπου η ψευδέστηση και η πραγματικότητα μπλέκονται και είναι αλήθεια. Σε κάποιες περιπτώσεις χρήστες δεν γνωρίζουν ότι αλληλεπιδρούν με κάτι που δεν υπάρχει, κάτι που ανοίγει τη συζήτηση για παραπλάνηση. Μόνο συζήτηση.
1: Όχι απλώ συζήτηση. Το έχουμε αφήσει και έχει ξεφύγει το πράγμα τελείως.
0: Εντελώς, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε μουσική.

0: Για πες, αυτό πότε βγαίνει?
1: 31 Ιουλίου. Είμαστε στον Ιούλιο αυτό το μήνα.
0: 31 Ιουλίου ή Ιουνίου?
1: Ιουλίου.
0: Μάλιστα, για πες.
1: Και έρχομαι και σε ρωτάω τώρα εγώ. Mm-hmm. Τι θα πεις για μένα που θέλω να πάω να το δω αυτό?
0: Και εγώ θέλω να πάω να το δω.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Να σου πω κάτι, μιας και μιλάμε για Spider-Man, έτσι. Ναι. Οι πρώτες του ταινίες ήταν φοβερές.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι. Μετά που μπήκαν οι σαχλαμάρες.
1: Σαχλαμάρες, τώρα βάλαν και όλους τους υπόλοιπους μέσα τους υπερήρωες. Έγινε αυτό, έγινε εκείνο.
0: Έγινε πολύ.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, ένα Spider-Man, εντάξει, είναι must.
1: Αυτό που μου αρέσει εμένα και στο Spider-Man και στο Batman είναι ότι είναι κανονικοί άνθρωποι που τους έχει συμβεί κάτι και έχουν αλλάξει. Okay. Δεν έρχονται ούτε από το σύμπαν, ούτε από το υπερπέραν, ούτε από πουθενά.
0: Ναι.
1: Πάμε
0: τι με
1: λοιπόν.
0: Κοιτάς τώρα εμένα, εγώ μια χαρά κανονικός άνθρωπος.
1: Βεβαίως, κανονικός. Από το υπερπέραν λίγο, αλλά κανονικός. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το Spider-Man καινούρια μέρα του Daniel Creighton, σκηνοθεσία. Που πάλι θα δούμε τον Tom Holland, τη Zendaya, τον Jacob Batalon, αυτούς τους τρεις που κάνουν παρέα. Mm-hmm. Και συνεχίζει η ιστορία από εκεί που έχει αποφασίσει ο Spider-Man να τον ξεχάσουν όλοι. Mm-hmm. Και πράγμα που σημαίνει ότι έχει αποκοπεί από τους φίλους του και από το μεγάλο του έρωτα.
0: Σωστό.
1: Και αυτή η τεράστια ψυχολογική πίεση και η απομόνωση του φέρνουν μια μεταμόρφωση.
0: Ναι.
1: Και έχω δει το τρέιλερ και η μεταμόρφωση είναι ανατριχιαστική.
0: Έτσι.
1: Και θέλω να πάω και να το δω.
0: Να πας και να το δεις.
1: Μπράβο.
0: Zendaya.
1: Zendaya. Ή το ζευγάρι της Αγίας Παρασκευής.
0: Και σε πόσες καινούργιες ταινίες παίζει?
1: Τι εννοείς, παντού παίζουν μαζί. Και στην Οδύσσια μαζί είναι.
0: Ναι.
1: Και στο Spider-Man μαζί είναι.
0: Ναι,
1: τώρα παντρεύονται και το καλοκαίρι.
0: Okay.
1: Έτσι λένε.
0: Να ζήσουμε.

0: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: ακούσω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Είδες!
1: Είδες μέχρι που πήγε η χάρη της.
0: Είδες η Νατασούλα.
1: Ε, μα! Yeah.
0: Μπράβο,
1: το
0: Νατάσα.
1: Παιδί της Θεσσαλονίκης.
0: Αμέ, γιατί όχι. Για πες.
1: Λοιπόν, στη σειρά Your Friends and Neighbors, το, την είχαμε πει αυτή τη σειρά πριν από 2-3 εβδομάδες που συζητούσαμε για τις σειρές που περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Στο Apple TV Plus.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί που βλέπεις το σίριαλ, στο 5ο επεισόδιο για να είμαι και πιο συγκεκριμένη,
0: ναι,
1: ξαφνικά ακούς την Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Ωραίο.
1: Αλήθεια στο λέω.
0: Και τσιμπιέσαι,
1: το καταζητείτε. Τι? Από το 2001.
0: Έλα.
1: Ναι. Το οποίο είναι μια ελληνική έκδοση της Ακύρα. Το έχω σωσί. Ωραία και η Σακύρα, ναι. Ωραία και η Νατασάρα.
0: Αμέ.
1: Και μάλιστα τους άρεσε τόσο πολύ στο Apple TV Plus,
0: mm-hmm,
1: που δεν το αφήσανε μόνο στο 5ο επεισόδιο, αλλά είναι και το μουσικό χαλί του τρέιλερ.
0: Έλα.
1: Μιλάμε ότι έχουν ψάξει να βρουν ένα Τάσα πολλοί κόσμος.
0: Στα ελληνικά.
1: Έχουμε ανοίξει καριέρες τώρα. Στα ελληνικά, βεβαίως.
0: Η ελληνική
1: version, βεβαίως.
0: Μπράβο.
1: Σου λέει, σκεφτήκανε τι ελληνικά, τι ισπανικά, δεν πρέπει να καταλάβουν τίποτα. Μια χαρά.
0: Παρακαλώ.
1: Όχι, εξαιρετική. Μπράβο, Νατάσα.
0: Μπράβο.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει, που σημαίνει ότι στο στούντιο εισέρχεται η Βασιλεία Πέτρου. Καλώς το κορίτσι!
0: Γεια σας και από μένα! Λοιπόν, σε μια εποχή που η ενεργειακή ασφάλεια βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβάλλονται ως η αυτονόητη λύση. Ωστόσο, όταν τα σχέδια περνούν από τη στρατηγική στην υλοποίηση, η πραγματικότητα αποδεικνύεται πιο σύνθετη. Η περίπτωση του μεγαλύτερου υποσχεδιασμού φωτοβολταϊκού πάρκου στην Ευρώπη αναδεικνύει ακριβώς αυτή την αντίφαση. Την ώρα που η ηλιακή ενέργεια θεωρείται κρίσιμη για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, ένα εμβληματικό έργο σκοντάφτει σε έντονες τοπικές αντιδράσεις και θεσμικές καθυστερήσεις. Η πίεση για επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης ενισχύεται από τις διεθνείς εξελίξεις, με τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου να παραμένουν υψηλές. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το φωτοβολταϊκό πάρκο Botley West στο Oxfordshire, ένα έργο που σχεδιάζεται από το 2022 και φιλοδοξεί να αποτελέσει τη μεγαλύτερη εγκατάσταση του είδους του στην Ευρώπη. Η προβλεπόμενη ισχύς του φτάνει τα 840 MW, ικανή να καλύψει τις ανάγκες εκατοντάδων χιλιάδων νοικοκυριών συμβάλλοντας

0: χώρας ουσιαστικά στους εθνικούς στόχους για ανάπτυξη φωτοβολταϊκών μέχρι το 2035. Παρά τα ωφέλη όμως, το έργο συναντά έντονες αντιδράσεις από κατοίκους και τοπικούς φορείς. Οι ανησυχίες επικεντρώνονται κυρίως στην αλλίωση του τοπίου, με επικριτές να κάνουν λόγο για εκτεταμένες επιφάνειες που θα καλυφθούν από πάνελ, μεταβάλλοντας τον χαρακτήρα της υπαίθρου. Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι για επιπτώσεις στη γεωργική παραγωγή, την απώλεια φυσικών οικοτόπων και τον αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών. Η εγκύτητα του έργου σε ιστορικά και πολιτιστικά σημεία εντείνει περαιτέρω τις αντιδράσεις, ενισχύοντας την κοινωνική πίεση. Και οι πληροφορίες έρχονται από το New Money.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Thank you, Βασιλιά.

0: πες μου τώρα ότι παρακολουθεί Σούπερ Κικί.
1: Εγώ όχι.
0: Α.
1: Ωστόσο όμως παρακολουθούν πάρα πολύ.
0: Πολλοί κόσμος, φίλε
1: και
0: μου.
1: Και τις παίρνουν και διάφορες συνεντεύξεις.
0: Μην τον συζητάς καθόλου και είναι και τα λέει όπως τα σκέφτεται.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, η Σούπερ Κικί, παιδιά, για τις σχέσεις της με τα χρήματα αλλά και διάφορα χαρίσματα που έχει και εκτιμά ότι τέλος πάντων τη συμβαίνουν, μίλησε στην εκπομπή του Φιδία Παναγιώτου στο YouTube.
0: Και τι είπε?
1: Βλέπω λίγο το μέλλον, λέει, κάποιες φορές. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό και διαγνωσμένα το βλέπω για μερικά δευτερόλεπτα. Έχω κάνει ηλεκτροεγκεφαλογράφημα που ανοιχνεύτηκε ότι μπορώ να προβλέψω το μέλλον.
0: Εγώ έχω κάνει πολλά ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. Γιατί δεν φαίνεται?
1: Μη με διακόπτεις.
0: Συγγνώμη.
1: Ένα ατύχημα δηλαδή μπορώ να το προλάβω. Μιλώντας για τα μηνιαία έξοδα, η YouTuber δήλωσε πως αυτά φτάνουν τις 20 με 30.000 ευρώ το μήνα.
0: Τα δικά της.
1: Ναι. Χαλάω γύρω στα 20 με 30.000 ανάλογα και το τι θα πάρω, τι να πάρεις, αγάπη μου. Αλλά είμαι τύπου, τα κάνω όλα. Θα πάρω ένα φίλο μου και θα του πω: πάμε τώρα στην Ολλανδία να τελειώνουμε ή πάμε για ψώνια. Δεν μεταδίδω άλλο. Τέρμα.
0: Ειλικρινά σου μιλάω.
1: Δεν μεταδίδω άλλο. Για πες.
0: Στο τα κάνω όλα. Δεν χαλά, σου δίνουνε.
1: Μουσική.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αγίου στην τιμή του ενός για σήμερα μεγάλη γιορτινή μέρα 21 Μαΐου Κωνσταντίνου και Ελένης και η δεύτερη ώρα είναι εδώ. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος που βεβαίως σήμερα είναι η τιμητική, το έφερε και γλυκά, μην το συζητάμε. Ναι. Και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου. Σούση περίμενες εσύ,
0: Όχι, άλλο περιμένω, τέλος πάντων. Κάτι σε σουβλάκι ρε φίλε, δεν θα με χάλαγε.
1: Να κόψει ήδη κάτι εδώ που τα λέμε.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: 21 Μαΐου 1927.
1: Ναι.
0: Ιστορική ημερομηνία, έφερε τον κόσμο πιο κοντά, φίλε.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Πάμε λοιπόν στη μακρινή εκείνη ημερομηνία. Επαναλαμβάνω, 21 Μαΐου του 1927, ο Charles Lindbergh, γνωστός και ως The Lone Eagle, μοναχικός αετός.
1: Ήταν και γραμμένο στο αεροπλάνο το.
0: Έτσι. Αμερικανός αεροπόρος κατάφερε να διασχίσει τον Ατλαντικό, διανύοντας μόνος του και χωρίς τάση, με αεροπλάνο φυσικά, 5.800 χιλιόμετρα με το μονοθέσιο μονοκινητήριο αεροπλάνο, το Spirit of St. Louis.
1: Το θρυλικό αυτό υπάρχει και σε κάποιο μουσείο, νομίζω.
0: Για το κατόρθωμά του αυτό έλαβε το έπαθλο των 25.000 δολαρίων. Φανταστώ
1: τότε. Τότε εκείνη την εποχή ήταν πολλά λεφτά, φίλε
0: όταν
1: μου.
0: Το μεροκάμα του ήταν, ξέρω εγώ, 2-3 δολάρια, κάτι τέτοιο. Τα οποία προσέφερε ο Ρέιμοντ Ορτέιγ σε όποιον θα κατάφερνε να διασχίσει χωρίς στάση τον Ατλαντικό.
1: Δεν το περίμενα ότι θα το καταφέρει, το λέω εγώ.
0: Τάσκασε. Το απονεμήθη επίσης το μετάλλιο της τιμής, το πιο μεγάλο στρατιωτικό βραβείο, 1927 Μάιος.
1: Μια χαρά.
0: Ε?
1: Μια χαρά.

0: Πάμε σε έναν όμορφο κόσμο.
1: Τι μας έχει σήμερα?
0: Την Ερμιόνη την ξέρει.
1: Πώς δεν την ξέρω?
0: Λοιπόν, είναι παραθαλάσσια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κομόπολη, έτσι. Έχει ένα δικό της χρώμα.
1: Αλήθεια είναι αυτό?
0: Ναι, οφείλεται κυρίως στην αρχιτεκτονική της, ναι, που κρατάει από τα παλιά. Εντάξει.
1: Και ήταν και πολύ must παραθαλάσσιο μέρος η Ερμιόνη κάποιες δεκαετίες.
0: Την περιβάλλει ένα πανέμορφο πράσινο, ενώ τη βρέχουν υπέροχα νερά. Αν ο καιρός δεν είναι ιδανικός, μπορείτε, πρόσεξε, εδώ είναι το σπορ τώρα, στο πευκοδάσος του Μπίστη,
1: ναι,
0: για σένα που σου αρέσουν τα οικολογικά, τα αυτά, τα δασολογικά.
1: Ναι,
0: τα έτσι,
1: μ' αρέσουν λίγο, για πες.
0: Είναι ένα από τα πευκοδάση της Ευρώπης που μπορείς να δεις πάρα πολλές ποικιλίες πεύκων. Πραγματικά.
1: Πώς και δεν έχει πέσει κανένα σπίρτο εκεί?
0: Εάν περπατήσετε εκεί, παιδιά, που αξίζει τον κόπο να πάτε, στην κορυφή του λόφου βρίσκονται και τα θεμέλια αρχαίου ναού, και να επισκεφτείτε και το ιστορικό λαογραφικό μουσείο της Ερμιόνης, αλλά και την Μονή των Αγίων Αναργύρων. Τώρα, εδώ είναι το ωραίο. Το βραδάκι θα πάτε στη συνοικία Μανδράκια,
1: ναι,
0: είναι προς τα πάνω,
1: ναι, ναι, ναι,
0: από το,
1: ναι,
0: λιμάνι πιο πάνω, έτσι, όπου εκεί πραγματικά, okay, ένας πανέμορφος κόσμος το βράδυ.
1: Στη διάθεσή σου, τον βλέπεις.
0: Είναι στα μάτια σου, ρε παιδί μου.
1: Α, ρε παιδί μου.
0: Πανέμορφη και η Ερμιόνη.
1: Όχι, ψήνομαι, πάω δηλαδή.
0: Μπράβο.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ευτυχώς εγώ δεν είμαι μεγάλο στάρ και δεν
1: κινδυνεύω. Και δεν σε νοιάζει.
0: Από το Blue Dot Fever.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό,
1: ο πυρετός των μπλε κουκίδων.
0: Όπα.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Και το 25 και το 26 ακυρώνονται πάρα πολλές συναυλίες και διπαγκόσμιες συναυλίες μεγάλων καλλιτεχνών.
0: Ναι.
1: Ή ακυρώνονται, ή αλλάζουν ημερομηνίες, ή πηγαίνουν προς τα πίσω.
0: Ισχύει.
1: Και σύμφωνα με το Ticketmaster και άλλες ιστοσελίδες έκδοση εισιτηρίων που έχουν δώσει αυτό το όνομα στο Blue Dot Fever, τι είναι. Όσοι κλείνουν εισιτήρια και μας ακούνε για θέατρο, σινεμά, θα καταλάβουν τι είναι. Τα Blue Dots είναι οι μπλε τελίτσες που φαίνονται ότι είναι κενές οι θέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Όταν πας να κλείσεις.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ήτανε πολλές οι θέσεις με τα μπλε.
0: Πολύ το μπλε.
1: Πολύ το μπλε, φίλε μου. Πολύ μπλε κουκίδα. Με αποτέλεσμα να μην κλείνονται τα εισιτήρια και να μην μπορούν να πάνε. Οικονομικά δεν τους συμφέρει.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα, θα ξεκινήσω από αυτές που το έχουν ήδη ακυρώσει. Οι Pussycat Dolls ακύρωσαν πρόσφατα ημερομηνίες για την Αμερική και λόγω κακών πωλήσεων.
0: Οι Pussycat Dolls ακύρωσαν ημερομηνίες.
1: Ο Post Malone, η Meghan Trainor, η Jennifer Lopez. Ο Ζέιν Μάλικ και η Τζένιφερ.
0: Τι λέει.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα η Μέγαν Τρέινορ.
0: Ο Ζέιν Μάλικ και τον One Direction.
1: Τον One Direction, ναι. Πριν ήταν μαζί τους. Η Τρέινορ ανέφερε, η Μέγαν Τρέινορ δηλαδή, ότι για να πάρει αυτή την απόφαση χρειάστηκε πολλή σκέψη και μερικές πραγματικά δύσκολες συζητήσεις.
0: Ελάτε.
1: Με το μάνατζερ, φαντάζομαι.
0: Ελάτε, καλέ τώρα. Ελάτε.
1: Παιδιά, συγγνώμη, είναι και οι τιμές λίγο απαγορευτικές αυτές τις εκδηλώσεις, έτσι.
0: Πάντως, επειδή μιλάμε για live,
1: ναι.
0: Μην ξεχνάμε ότι πριν λίγο καιρό είχαμε τους Metallica εδώ.
1: Ναι, ναι, τους είχαμε.
0: Να σου πω
1: τι
0: κάτι.
1: Τι να πω, για πες.
0: Μάπα το καρπούζι, sorry
1: μάπα
0: παιδιά.
1: Μάπα το καρπούζι, sorry και εγώ δηλαδή.
0: Sorry
1: τώρα.
0: Παιδιά, και σέβομαι ειλικρινά τους φανς στο Metallica, είναι ένα τεράστιο συγκρότημα. Αλλά παιδιά, οκ.
1: Εντάξει, είναι λίγο, μην έρχεσαι και για αρπαρτή, βέβαια.

0: Μουσική ενότητα.
1: Για πες, γιατί περιμένουμε αγωνία από χθες με αυτά που μου
0: ημέρα τέταρτη του Πενθυμέρου έχουμε τα ντουέτα.
1: Ναι.
0: Και σήμερα έχουμε κάτι πάρα πολύ καινούριο.
1: Για πες.
0: Και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ένα ντουέτο, Paul McCartney, Ringo Starr, με καινούριο τραγούδι, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Παναγία μου, αυτοί μαζί κάνουν πάνω από 1,5 αιώνα.
0: Έτσι, Paul McCartney... Παραπάνω, λίγο λες.
1: Παραπάνω.
0: Λοιπόν, Paul McCartney επιβεβαίωσε ότι το νέο του άλμπουμ θα περιλαμβάνει ένα τραγούδι με τίτλο Home to Us, το οποίο θα είναι το πρώτο του ντουέτο με τον Ringo Starr, τον drummer των Beatles.
1: Ναι.
0: Και συμμετέχουν επίσης η Chrissy Hynde, αποκαλύπτομαι, Pretenders.
1: Δεν το συζητώ,
0: φωνάρα,
1: η Chrissy Hynde. Φωνάρα και τυπάρα.
0: Αλλά και ένα κορίτσι, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Είναι η τραγουδίστρια των Texas.
1: Oh.
0: Η Charlene Spiteri.
1: Ναι.
0: Η οποία σε πληροφορώ ένα πολύ μεγάλο διάστημα.
1: Ναι.
0: Ενώ ήταν ενεργή με το συγκρότημα,
1: ναι,
0: υπέφερε από σκλήρυση κατά πλάκα.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι, είχε περάσει πολύ μεγάλη ταλαιπωρία.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ναι, στην υγεία της. Φοβερή και κουκλάρα,
1: Κουκλάρα πάντα.
0: Κουκλάρα. Λοιπόν, το τραγούδι θα περιλαμβάνεται στο The Boys of Dungeon Lane. Είχαμε μιλήσει
1: ναι,
0: γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Του Paul McCartney.
1: Α, το για τον δρόμο στο Liverpool.
0: Έχει κυκλοφορήσει 29 Μαΐου. Ήδη έχει παρουσιαστεί το single Days We Left Behind σε μια ειδική εκδήλωση πριν από μερικές μέρες. Το Home to Us είναι το πρώτο από τα solo τραγούδια του Paul McCartney στο οποίο συμμετέχει πρώην μέλος των Beatles. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε.
1: Τέλεια.
0: Εντάξει, καλούτσικο.
1: Εντάξει.
0: Γλυκούλι.
1: Εντάξει, είναι και λίγο ιστορικό, βρε παιδί μου.
0: Ναι.

0: και με τους δύο από τα τέσσερα σκαθάρια, τον Paul McCartney και τον Ringo Starr, στο καινούριο τους ντουέτο τραγούδι, ολοκληρώνουμε και για σήμερα.
1: Να το ολοκληρώσουμε, γιατί έχουμε και κόσμο να πάμε να δούμε.
0: Βέβαια.
1: Που ξέρεις, μπορεί να φάμε και κανένα κοψίδι, μην μείνουμε με τα γλυκά.
0: Περιμένουμε εμείς τις γιορτές, είμαστε υπέρα.
1: Έλαντε, όχι, εγώ δεν είμαι πολύ, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, ευχόμαστε για άλλη μια φορά σε εσάς που γιορτάζετε όλα τα καλά του κόσμου και πάνω απ' όλα να είστε γερές και γεροί. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας για τις δύο ώρες που πέρασαν με το 2 στην τιμή του 1.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στην ευθύνη της παραγωγής και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
0: Φιλιά

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
5: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, σήμερα Πέμπτη, όλη μέρα. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα, αυτό εύχομαι, αυτός είναι ο στόχος. Εσείς απλά μείνετε συντονισμένοι.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Με μεγάλη μου χαρά σας υποδέχομαι και στη σημερινή εκπομπή. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε ενότητα throwback με το τι έγινε σαν σήμερα. Έχουμε εννοείται viral ειδήσεις, έχουμε κρύα ανέκδοτα. Ένα προς Θεού, δεύτερο δεν το αντέχει κανείς. Και εννοείται έχουμε και προτάσεις ταινιών. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες, παλιές, αγαπημένα δικά σας τραγούδια. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Εγώ επιστρέφω σε λίγο για να δούμε τους τρόπους που μπορούμε να επικοινωνούμε.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση. Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

Αισθάνομαι ότι κάποιες φορές είμαι λίγο τζαναμπέτης και γκρινιάρης. Θα σας πω τι εννοώ. Μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μηνύματά σας στα social media, είτε στο ραδιοφόνο είτε στα δικά μου. Είτε όμορφα stories, να μπορούμε να τα κάνουμε repost, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα ή ο Ιορδάνης αγαπητός official. Και φυσικά μέσα από τα social media να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, την καλησπέρα μας, την καληνύχτα μας, τις σκέψεις μας, τα σχόλιά μας για τα θέματα της εκπομπής. Σας περιμένω εκεί. Είναι πολύ σημαντικό. Και για μένα, αλλά είμαι σίγουρος και για εσάς.

Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στην ανάληψη Ελένη, Έλενο, Κωνσταντίνο και Κωνσταντίνα. 4 Σεπτεμβρίου, Διεθνή ημέρα Τσαγιού, Ευρωπαϊκή ημέρα Ντατούρα 2000, ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία και Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για τον διάλογο και την ανάπτυξη. Σαν σήμερα, το 1904, ιδρύεται στο Παρίσι Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, FIFA.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση. Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Cold to Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Και πάμε να δούμε το επόμενο, το οποίο είναι πολύ κρύο. Παιδιά, αγόρασα μια έξυπνη τηλεόραση και να σας πω κάτι. Με αγνοεί πολύ περισσότερο σε σχέση με την προηγούμενη. Οκ, το

κι εγώ αντέχω. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Τα social media έχουν μπει, αλήθεια είναι, για τα καλά στις ζωές μας. Και εγώ σας περιμένω με μεγάλη μου χαρά και αγάπη να ακολουθήσετε τόσο το ραδιόφωνο όσο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε όλες τις πλατφόρμες, έτσι ώστε να επικοινωνούμε και με αυτόν τον τρόπο. Φυσικά είναι και ένας τρόπος για να μοιραζόμαστε πληροφορίες, όπως επίσης να μας ζητάτε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Τι κάνει, πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει, πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει, πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.

0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, προτάσεις ταινιών, τελευταία ενότητα για τη σημερινή εκπομπή και προτάσεις από τις κινηματογραφικές αίθουσες οι οποίες πάνε πάρα πολύ καλά τόσο σε κριτικές όσο και σε πωλήσεις εισιτηρίων. Τρίχες Κατσαρές, μια ελληνική κωμωδία που βασίζεται στις αστείες καταστάσεις της καθημερινότητας, στις σχέσεις και στις παρεξηγήσεις. Νομίζω ότι το Τρίχες Κατσαρές φαίνεται να κερδίζει το κοινό με τον αυθόρμητο χαρακτήρα του, τις γρήγορες ατάκες, αλλά και το ελληνικό χιούμορ που λειτουργεί άμεσα μέσα στις κινηματογραφικές αίθουσες.

σου. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Τελειώσαμε δύο μαγικές, υπέροχες και λατρεμένες ώρες με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και φυσικά με πλούσια θεματολογία. Μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήσασταν κοντά μου και στα υπέροχα μηνύματα που μπήκατε στον κόπο να στείλετε. Είστε επανειδήν αύριο.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το πω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Έλα με δόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ, την παρατηρήσω σου.
8: Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Παρόλο Στέλλαρ για να ξεκινήσουμε χαρούμενα και ορταστικά τη σημερινή εκπομπή. Τη Eurovision την είδατε, έτσι, αλλά όσοι δεν την είδατε, έχουμε εξασφαλίσει τα 5 καλύτερα τραγούδια για εσάς. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Ξεκινήσαμε με τον Παρόλο Στέλλαρ που είχαμε την τύχη να δούμε ζωντανά πριν από κάποια χρόνια και εδώ στη χώρα μας το 2017 στην Πλατεία Νερού. Πάντα και φάτος ο Αυστριακός Παρόλο Στέλλαρ. Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16 Μαΐου στη Βιέννη. Και μάλιστα επειδή η Eurovision έκλεισε 70 χρόνια, εμφανίστηκαν και καλλιτέχνες από το χθες που ερμήνευσαν ένα medley από τα πιο εμβληματικά τραγούδια που εμφανίστηκαν μέσα σε αυτά τα 70 χρόνια. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα με το τραγούδι που βρέθηκε στην 5η θέση, ο Σαλβαντόρε Μάκλ Σορεντίνο, γεννημένος 7 Απριλίου του 1969, άρα δεν είναι και τόσο μικρός, μεσήλικας θα λέγαμε, άρα είναι παλιά καραβάνα. Γνωστός επαγγελματικά με το όνομα Σαλ Ντα Βίντσι, Ιταλός τραγουδιστής, τυπουργός και ηθοποιός με αμερικάνικες ρίζες. Το τραγούδι αυτό που είχε συμμετάσχει και στο διαγωνισμό τραγουδιού του Σαν Ρέμο φέτος, συγκέντρωσε 281 πόντους και κατέκτησε την 5η θέση στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Per sempre si.

0: εσύ.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι το είχαμε ξεχωρίσει από τον ημιτελικό. Αυτή ήταν η συμμετοχή της Ιταλίας με τον Σάλντα Βίντσι που χάρισε στη χώρα του την πέμπτη θέση. Και πάμε μια θέση πιο πάνω. Η Αυστραλή Ντέλτα Γκούντρεμ, γεννημένη στις 9 Νοεμβρίου του 1964. Αυστραλή τραγουδίστρια, στιχουργός και ηθοποιός, με νέα singles που έφτασαν στο νούμερο 1 και 17 επιτυχίες στο top 10. Οι δίσκοι της έχουν πουλήσει περισσότερα από 8 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και έχει κερδίσει και πολλά μουσικά βραβεία. Εντυπωσιακή παρουσία της στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με καταπληκτική φωνή. Κατάφερε να βγει τέταρτη με 287 πόντους. Ντέλτα Γκούντρεμ και Eclipse.

Τι υπέροχη φωνή, πραγματικά ήταν από τις πιο ποιοτικές φετινές συμμετοχές της Eurovision. Και πάμε στην τρίτη θέση όπου συναντάμε τη Ρουμανία με 296 πόντους. Η Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου, γεννημένη 31 Ιουλίου του 2003, Ρουμάνα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, έγινε γνωστή κερδίζοντας την 10η σεζόν του ρουμανικού The Voice. Το κομμάτι που της χάρισε την τρίτη θέση είναι αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, Choke Me.

Η Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου εκπροσώπησε τη χώρα της στη Ρουμανία με αυτό το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φτάνοντας στην τρίτη θέση, όπως είπαμε προηγουμένως, με 296 πόντους. Και πάμε στην δεύτερη θέση, όπου συναντάμε το Ισραήλ και τον Νόαμ Μπετάν. Φέτος είχε κερδίσει και στη 12η σεζόν του τοπικού διαγωνισμού τραγουδιού και εκπροσώπησε το Ισραήλ με αυτό το υπέροχο μιντέπο τραγούδι «Μισελ». Mm-hmm.

χάρισε στο Ισραήλ την δεύτερη θέση με 343 πόντους. Ο Νοάμ Μπετάν με το Μισελ που ήταν τραγουδισμένο στα γαλλικά και τα αραβικά. Δεν ξέρω αν είχε και αγγλικά μέσα, δεν το πρόσεξα, αλλά σίγουρα άκουσα αρκετές προτάσεις στα γαλλικά. Το τραγούδι το είχαμε ξεχωρίσει και αυτό από τον ημιτελικό, όπως και της Ιταλίας. Και πάμε στην πρώτη θέση, Νταρίνα Νικολάεβα Γιώτοβα, γεννημένη 9 Σεπτεμβρίου του 1998, γνωστή με το καλλιτεχνικό Ντάρα, τραγουδίστρια από την Βουλγαρία, πάρα πολύ όμορφη θα έλεγα. Με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, που είναι μάλιστα γραμμένο από Έλληνες συνθέτες, οπότε έχουμε και εμείς ένα πολύ σημαντικό λόγο να χαιρόμαστε για την νίκη της, κατάφερε να φέρει την πρώτη και μοναδική μέχρι στιγμής νικήτρια θέση στη χώρα της, συγκεντρώνοντας 516 βαθμούς. Το κομμάτι αυτό κατέκτησε την πρώτη θέση τόσο στο televoting όσο και στους κριτές. Κάτι που είχε να συμβεί από το 2017, δηλαδή ένα κομμάτι να κατακτήσει την πρώτη θέση στο televoting και στην κριτική επιτροπή. Η Βουλγαρία είχε συμμετάσχει για πρώτη φορά το 2005. Φέτος για πρώτη φορά κατάφερε να κερδίσει το διαγωνισμό Ντάρα και Μπαγκαράγκα.

Σίγουρα αυτό ήταν ένα από τα πιο ανεβαστικά τραγούδια του φετινού διαγωνισμού και νομίζω θα ακουστεί πάρα πολύ φέτος το καλοκαίρι. 516 πόντους κέρδισε η Βουλγαρία και ήρθε πρώτη. Όπως σας είπα προηγουμένως, η Βουλγαρία είχε συμμετάσχει για πρώτη φορά το 2005 στο διαγωνισμό της Eurovision και φέτος κέρδισε με αυτό το απίστευτα ανεβαστικό κομμάτι. Ο δικός μας αγαπημένος Ακύλας βγήκε δέκατος και δεν είναι πρώτη φορά που η Ελλάδα είχε βγει δέκατη. Αυτό είχε ξανασυμβεί το 2021 με τη Στεφανία και το 1987 με ένα τραγούδι που έγινε μάλιστα μεγάλο hit εκείνη τη χρονιά από τους Bang. Ήταν το stop που θα μας πάει πίσω στη δεκαετία του 80 και στο διάλειμμα μας. Πριν ακουστούν όμως οι Bang, να σας πούμε ότι κάποια στιγμή στον διαγωνισμό, την ώρα του διαλύματος, ακούστηκε και ο 77χρονος πλέον Billy Joel. Και μάλιστα ο αυστριακός Σεζάρ Σάμψον ερμήνευσε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Billy Joel, το Βιέννα. Αν δεν προλάβουμε να το ακούσουμε σήμερα, σας υπόσχομαι ότι κάποια στιγμή στις επόμενες εκπομπές θα το ακούσουμε σίγουρα. Προς το παρόν, πίσω στο 1987, με τους δικούς μας Bang και το Stop που θα μας πάει σε διάλειμμα. Το Stop που θυμίζει και λίγο το Monitor των Daryl Hall και John Oates θα μας πάει τώρα σε διάλειμμα. Να σας πούμε επίσης ότι η Κύπρος βγήκε 19η και τελευταίο το Ηνωμένο Βασίλειο. Εμείς τα ξαναλέμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Είμαι η Ελένα Γαβρασέα και εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
5: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ρημάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Ξεκινήσαμε αυτό το μισάωρο με τους Λονδρέζους Γουφάλι, σε ένα συγκρότημα που λατρεύουμε. Από το τελευταίο τους άλμπουμ έχουν ξεχωρίσει δύο κομμάτια, τα οποία τα έχουμε βάλει κυριολεκτικά στο repeat, το The Sofa και το Just the Two Girls που ακούσαμε μόλις τώρα. Έλενα Γαβρεσέ στην παρέα σας και τις μουσικές επιλογές. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και πάμε σε ένα άλλο σχήμα που έχει πάρα πολλά στοιχεία από τη δεκαετία του 80. The Midnight και Deep Blue.

αυτό και με το μυαλό. Αν δεν μπορείτε να τα κάνετε πραγματικότητα, και ένα ταξιδάκι με το μυαλό δεν είναι καθόλου με καθόλου κακό. Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Evolutionary Psychology, ο εγκέφαλος μπορεί να θυμάται μια πληροφορία καλύτερα όταν το αφηγείστε σαν παραμύθι, σαν ιστορία δηλαδή. Η αφήγηση λοιπόν μπορεί άνετα μέσα στα επόμενα χρόνια να μετατραπεί σε ένα ισχυρό γνωστικό μέσο. Πάμε πίσω στο 1993 και σε μια επιτυχία του Paul Young.

τέσσερις καλοί φίλοι έφτιαξαν γύρω στο 2012 ένα συγκρότημα έτσι για την πλάκα τους και έφτασαν να συνεργάζονται με τεράστια ονόματα όπως αυτό του Nile Rodgers, Ramona Flowers και άλλο ένα flashback μέσα σε αυτό το μισάωρο. Θα μας πάει πίσω στο 1983. Έπρεπε να περάσει όμως ένας χρόνος από τότε που κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο hit. Στην αρχή έφτασε στο top 75 των βρετανικών charts, τον Νοέμβριο του 83, δεν μπήκε όμως στο top 40. Μέχρι τις 28 Ιανουαρίου που έμεινε 3 εβδομάδες στο νούμερο 1 στα charts της Μεγάλης Βρετανίας. Ρίχνοντας από την κορυφή το Pipes of Peace του Paul McCartney. Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και πιο εμπορικά επιτυχημένα άλμπουμ της δεκαετίας, το Relax, πούλησε περισσότερα από 2 εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Frankie Goes to Hollywood.

Εντάξει, για τα δεδομένα της δεκαετίας του 80 ήταν προχώ το συγκεκριμένο κομμάτι. Κάτι όμως που δεν το εμπόδισε να μείνει στο Top 40 για 37 συνεχόμενες εβδομάδες. 35 από τις οποίες συνέπεσαν με την απαγόρευση αναπαραγωγής από το ραδιόφωνο του BBC. Λόγω των στίχων που θεωρήθηκαν τότε υπερβολικά σεξουαλικοί. Σήμερα δεν νομίζω να υπήρχε κανένα πρόβλημα, έτσι. Άλλες εποχές. Και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με τους Duran Duran, άλλο ένα συγκρότημα των εφηβικών μας χρόνων. Οι Duran Duran υπάρχουν ακόμα και σήμερα και μας χαρίζουν διάφορες επιτυχίες. Μία από αυτές, Black Moonlight. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέ και επιστρέφουμε σε λίγο. We

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών.

0: Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot.

0: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς.

παρουσία στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα και βουτιά στο χρόνο. 1997 από τη χρυσή εποχή της Acid Jazz, Ιταλή Estone Inc. Time.

Loving You, Richard Ashcroft, το frontman των Verve. Κυκλοφόρησε φέτος νέο προσωπικό άλμπουμ, πάρα πολύ καλό. Love You λοιπόν, και υπάρχουν κάποιοι επιπλέον τρόποι που σε διατηρούν σε φόρμα εκτός από το γυμναστήριο. Μια βόλτα με το σκύλο αν έχετε, η κυπουρική, ο χορός, το περπάτημα. Είναι μερικοί τρόποι που σας φτιάχνουν και τη διάθεση ενώ παράλληλα σας κρατούν και σε φόρμα. Ωστόσο η πιο αγαπημένη άσκηση που γυμνάζει πραγματικά όλο το σώμα, όλο το σώμα αλλά και τις αρθρώσεις κυρίως χωρίς να σας κουράζει, είναι το κολύμπι. Αν κολυμπάτε στη θάλασσα, ειδικά σε πολύ κρύο νερό, είναι ευεργετικό και για την ψυχολογία. Εκτός δηλαδή από την γυμναστική, σας φτιάχνει και τη διάθεση. Δεν είναι λοιπόν μονάχα το γυμναστικό.

Η Ιταλή Habitat, ένα δίδυμο από το Μιλάνο συγκεκριμένα, μαζί με τους δικούς μας Playmen, ενθουσιασμοί. Ένα πολύ ενθουσιώδες και ανεβαστικό κομμάτι που θα μας πάει σε διάλειμμα. Πριν όμως επιστρέψουμε, θα μεταφερθούμε νοερά στο Μαϊάμι για τα late 80s, εκεί γύρω στο 86 με 87. Η Exposé, ένα γυναικείο γκρουπ ενεργές μέχρι τώρα στη μουσική. Από ό,τι διαβάζω, σήμερα η Exposé αυτή την εποχή βρίσκονται σε περιοδεία. Το Come Go With Me ήταν το ντεμπούτο του single, θα μας πάει πίσω στο 1987, κάπου εκεί. Αυτή η μουσική λέγεται και μουσική του Μαϊάμι, ίσως επειδή έχει αυτό το φρέσκο καλοκαιρινό ήχο. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.

0: Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 4,2. Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

υποψήφια για βραβείο Rising Star αλλά και για βρετανικό βραβείο το 2020 ήταν η Joy Elizabeth Anther Crooks, Joy Crooks το καλλιτεχνικό της, γεννημένη 9 Οκτωβρίου του 1998. Βρετανίδα τραγουδίστρια από το Νότιο Λονδίνο. Και εμείς μόλις ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας και η συνεργασία Slime.

Κάτι μου θυμίζει από τα παλιά, από τα πολύ παλιά όμως, δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή τι. Πάντως αυτή είναι η συνεργασία των Offenbach, δίδυμο από τη Γαλλία, με τον Nick Waterhouse, Αμερικανό μουσικό από τα LA. Οι δυο τους συνεργάστηκαν σε αυτό το κομμάτι το 2018 και μετά από μια έντονη μέρα είναι λογικό να θέλετε να χαλαρώσετε λίγο πριν πάτε για ύπνο. Τι πιο λογικό λοιπόν να διαβάσετε ένα μυθιστόρημα για να σας πάρει ο ύπνος όμορφα και ωραία, και δεν σας κρύβω ότι και εμείς κάτι τέτοιο εφαρμόζουμε το βράδυ. Το πώς αφήνει όμως κανείς ένα βιβλίο πάνω στο κομωδίνο, σύμφωνα με το Feng Shui, μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου σας. Ένα κλειστό βιβλίο αφημένο προς τα πάνω, προσοχή, όχι στίβες βιβλίων, ένα και μοναδικό με σελιδοδείκτη στη σελίδα που έχετε σταματήσει, είναι το ιδανικό για να κάνετε έναν όμορφο ύπνο. Και μην ξεχνάτε, ένα βιβλίο με ήπιο περιεχόμενο μπορεί να είναι η αποσύνδεση του εγκεφάλου από τις οθόνες και την υπερένταση.

Αυτό το τραγούδι αναφέρεται στο Soul Drifter, ένα gravity defying παιχνίδι parkour, όπου οι παίκτες τρέχουν, πηδούν και γλιστρούν μέσα από σουρεαλιστικά τοπία με στόχο την απελευθέρωση αιχμαλώτων και γενικά την απελευθέρωση της ψυχής. Λίτσι Μπάκιχαμ από το 1992, ωραίο flashback αυτό, και η επιστροφή των YouTube, Song of the Future. Θυμίζει και λίγο Beatles.

από που πήραν οι Coldplay από τους YouTube. Song of the Future και σας αφήνω με Ringo Starr, Free Your Soul. Ενδιαφέρουσα αυτή η συνεργασία, Ringo Starr μαζί με το σαξοφωνίστα Dave Coase και τον Jose Antonio Rodriguez. Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα και για το δύο ώρο που πέρασε. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια.

0: σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δυσκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: σε λίγο.
1: Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
2: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Send you all our best wishes from Holland, Amsterdam.
7: Hi, this is Alison Moyer and you're listening to Yanis.
8: Hi, this is Kim Wilde with Mr. Giannis Moutsopoulos.
9: My

Και ενώ ακόμη δεν έχει δύσει ο ήλιος εδώ στο Βέλγιο, είμαστε και πιο βόρεια, έρχεται το καλοκαίρι, θα μεγαλώνει μάλιστα η μέρα. Αυτό θα συμβαίνει παντού στο βόρειο ημισφαίριο για έναν μήνα ακόμη. Είναι 5η 21 Μαΐου, μεγάλη γιορτή σήμερα. Λένε ότι γιορτάζουν οι μισοί Έλληνες και Ελληνίδες του Αγιανιού, εντάξει, και ο Γιώργος και ο Δημήτρης είναι δημοφιλή ονόματα, αλλά και Κωνσταντίνος και Ελένη που γιορτάζουν σήμερα, πολύ δημοφιλείς. Και έχουμε πολλούς Κωνσταντίνους και Ελένες που γιορτάζουν σήμερα. Έχουμε τον Ντίνο από τους Θρακομακεδόνες, τον Κωνσταντίνο Γεροντή, τον Κώστα Παπακώστα από το Φυσκάρδο, την Κωνσταντίνα Θανασίου από τη Χαλκίδα και άλλους και άλλες που θα θυμηθώ στη συνέχεια. Live, όπως συμβαίνει κάθε Κυριακή και Πέμπτη, από τις 10 ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα, από τις Βρυξέλλες, σε κορυφαία ποιότητα ήχου, το Night Light με το Γιάννη Μουτσόπουλο. Στα FM, το Night Light έρχεται κοντά σας στην Αττική, από το Athens Free Radio στους 98,1, στη Χαλκίδα και τα Πέριξ, Heart 94,2 στην Κεφαλονιά και μεγάλο τμήμα της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και τη Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Ξεκινήσαμε με ένα αγαπημένο τραγούδι σε διαφορετική εκτέλεση, το Don't Go Breaking My Heart, νούμερο 1 επιτυχία για τον Elton John και την Kiki D του 76, σε μια εκτέλεση του 94 σε club mix από τον σπουδαίο Roger Sanchez. Ο λόγος που θυμήθηκα αυτό το τραγούδι είναι ότι η συγκεκριμένη εκτέλεση περιλαμβάνεται σε ένα maxi single που κυκλοφόρησε η γνωστή ετικέτα χορευτικής μουσικής η Positiva πριν από μερικές ημέρες. Elton John και RuPaul, Don't Go Breaking My Heart. Θα ευχηθώ σε όλους καλή διασκέδαση για τις επόμενες 2 ώρες και θα περάσουμε τώρα σε ένα τραγούδι που μάλλον θα μεταδώσω και πάλι στην εκπομπή της Κυριακής, γιατί και καινούριο είναι και μου αρέσει πάρα πολύ. Από έναν καλλιτέχνη που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και στην Ελλάδα, από την Αυστρία, η νέα του κυκλοφορία, το νέο του τραγούδι που παρουσιάστηκε σε ένα από τα διαλύματα της μετάδοσης του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision φέτος. Ακούστηκε λοιπόν αυτό και το ξαναλέω, μου αρέσει πολύ και θα το ακούσουμε μάλλον και την Κυριακή στις νέες κυκλοφορίες. Power of Stellar. Αυτό είναι το Black Lily.

ήλιος του Μεξικού, Le Sol ή μάλλον El Sol de México, έτσι τον αποκαλούν στην πατρίδα του, γιατί είναι Μεξικανός τραγουδιστής και ηθοποιός, ο Λουίς Μιγκέλ, ο οποίος μπορεί να είναι άγνωστος σχεδόν στην Ελλάδα, αλλά έχει πουλήσει παγκοσμίως πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους. Το 1985 κυκλοφόρησε και ένα άλμπουμ στην ιταλική γλώσσα, το Canta in Italiano, από το οποίο ακούσαμε Noi ragazzi di oggi, Luis Miguel. Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε αυτούς που κοινοποίησαν και σήμερα την ανάρτησή μου στο Facebook. Ξαναλέω, βοηθάνε, βοηθάτε να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο η ούτως ή άλλως μεγάλη παρέα του Night Light. Λοιπόν, Κωνσταντίνα Θανασίου από τη Χαλκίδα, εκεί από τον Heart, Κώστας Παπακώστας από το Φισκάρδο, Γιώργος Μολφέτας, Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλιό Φάλιρο, Δημήτρης 309 Τριανταφυλλίδης, Αλέξανδρος Βεργής από την Κέρκυρα, Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη, Χρήστος Ταμέλος και Σταύρος Μυστεγνιώτης με τις υπέροχες εκπομπές του Δευτέρα και Τετάρτη την ίδια ώρα με μένα στην Αθήνα. Μουσική από πάρα πολλά είδη απόψε, και από pop και από rock και από soul και από synth pop και από funk και από rap και reggae. Εδώ οι Σουηδοί Alcazar συνδυάζουν μέρη από δύο τραγούδια. Θα τα αναγνωρίσετε. 2004, Alcazar.

Σουηδοί Αλκαζάρ που ακούσαμε λίγο πριν, Σουηδοί και αυτοί. Είχαν επιτυχίες κυρίως στην πατρίδα τους τα τέλη της δεκαετίας του 80. Μία από αυτές το Why Should I Trust You? Γιατί θα έπρεπε να σε εμπιστευθώ, ε? Αυτό θα έπρεπε να το σκεφτείς νωρίτερα. Έχουμε ακούσει και κανένα δύο ακόμη επιτυχίες των So What σε προηγούμενα Night Light, οπότε με αυτό, με το Why Should I Trust You, νομίζω ότι συμπληρώνεται η τριπλέτα. Από τη Σουηδία είναι όμως και ο επόμενος καλλιτέχνης, και αυτός πολύ δημοφιλής, πολύ αγαπητός και στην Ελλάδα, τραγουδιστής και συνθέτης. Από το άλμπουμ του Antenna ακούμε ένα τραγούδι με πολλές μεταδόσεις από ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Ελλάδα, ένα τραγούδι που ζήτησε ο πλέον συνεργάτης της εκπομπής εδώ και αρκετά Night Light, Κωνσταντίνος Γεροντής. Από το 2002 ο Κωνσταντίνος μας θυμίζει το On The Radio από τον J.J. Johansson.

In the Jungle, για αυτούς που καθημερινά βγαίνουν στους δρόμους των πρωτευουσών και των μεγάλων πόλεων της Ευρώπης. Το ντουέτο τόσο στη ζωή όσο και στη δισκογραφία, στο τραγούδι του αξέχαστου Nicholas Ashford και της Valerie Simpson, ένα τραγούδι που ακουγόταν στην ταινία Buddy Rock. Και αυτός ήταν ο λόγος που επέλεξα να ακούσουμε απόψε μαζί το The Jungle, γιατί σε ένα από τα προηγούμενα πρόσφατα Nightlight είχαμε θυμηθεί το Buddy Rock με την Maria Vidal. Το τραγούδι βέβαια αυτό, το The Jungle, περιλαμβάνεται και στο άλμπουμ που είχαν κυκλοφορήσει Ashford & Simpson το 84 στο Solid, που περιείχε βέβαια και το ομώνυμο. Καλωσόρισμα στη Λιδία από τη Δράμα, στο Δημήτρη Τετραδάκο, στο Γιώργο Γεωργίου από τη Βουλιαγμένη, στη Νουνούκα, στο Ντίνο, χρόνια πολλά και πάλι Ντίνο, και στο Γιώργο ακούνε μαζί, στο Δημήτρη Τάρ από το Χαλάνδρη, στη Σόφια Λαμάνου και στην Έφη Θεοδωροπούλου. Πολλά τα τραγούδια και απόψε, στον αριθμό τα ίδια όπως πάντα, έτσι γύρω στα 27-28 κάπου εκεί, αλλά από πολλά είδη μουσικής όπως προείπα, και κάνουμε τώρα στροφή και από τη soul περνάμε στο hard rock. Μη φανταστείτε όμως κάτι πολύ hard. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το συγκρότημα που έχουμε αγαπήσει με τραγούδια όπως το More Than A Feeling και το Amanda. Το 1986 γνωρίζουν μια top 10 επιτυχία στο Billboard στην πατρίδα τους, στις Ηνωμένες Πολιτείες, Boston. We are ready.

Γιατί δεν έχουν βγάλει μόνο το Beja Burning, μου γράφει ο Σταύρος εδώ στο chat. Ο Σταύρος είναι αυτός που ζήτησε μάλιστα να ακούσουμε Midnight Oil, The Dead Heart, και μου είχε γράψει όταν ζήτησε το τραγούδι ως νικητής του διαγωνισμού του προηγούμενου Night Light, Another Radio 23 Classic. Για να είμαι ειλικρινής όμως, Σταύρο, δεν θυμάμαι αν αυτό το τραγούδι το μετέδιδα στο Radio 23 ή όταν είχα πρωτοπάει στον Αθήνα 984. Θέλω να βεβαιωθείς ότι το μετέδιδα στο Radio 23. Αλλά για να το λες εσύ κάτι θα ξέρεις γιατί ήσουν φανατικός. Midnight Oil, The Dead Heart, το συγκρότημα από το Sydney με τραγουδιστή τον Peter Garrett, ο οποίος ήταν ακτιβιστής αλλά είχε διατελέσει μάλιστα στην πατρίδα του και υπουργός περιβάλλοντος. Σε λίγο θα έρθει ο διαγωνισμός. Θα μπορέσετε και εσείς, αν απαντήσετε πρώτος ή πρώτη σωστά, να ζητήσετε τραγούδι και να το ακούσετε στο επόμενο Night Light. Η ερώτηση θα διατυπωθεί στο chat της εκπομπής στο nightlight.gr. Γι' αυτό σιγά σιγά να μαζεύεστε, έτσι. Θα κάνουμε τώρα στροφή 180 μοιρών, θα έλεγα. Όχι, σίγουρα όχι 360. Δεν θέλουμε να βρεθούμε στο ίδιο σημείο. Θέλουμε να αλλάξουμε είδος μουσικής και να ακούσουμε ένα από τα μέλη της περίφημης οικογένειας Jackson. Ήταν τραγουδίστρια και είναι, δηλαδή, εν ζωή είναι, και τηλεπαρουσιάστρια και ηθοποιός, και το 1981 διασκευάζει την επιτυχία της προηγούμενης χρονιάς του Billy Ocean. Και εντάξει, δισκογραφία απλώς δεν γνωρίζει η επιτυχία, αλλά αξίζει να το ακούσουμε. Δεν το έχουμε ξανακούσει από το 81. Η Latoya Jackson σε maxi εκτέλεση Stay the Night. Hey!

Out the Groove από τον Bobby Thurston και από τον ήχο της Soul Disco. Είχε και μια άλλη επιτυχία ο Bobby Thurston. Θα δω αν έχουμε ακούσει μαζί το You Got What It Takes, και αν όχι θα το ακούσουμε σε ένα από τα επόμενα Night Light. Το Night Light είναι η αγαπημένη συνήθεια που νομίζω ότι έχει γίνει εξάρτηση, και απόψε το Night Light έχει ακροατές από την Ελλάδα, το Βέλγιο, τη Ρουμανία, την Ιταλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, την Κύπρο, το Μεξικό και την Αυστραλία. Λίγο αργότερα σήμερα θα σας ανακοινώσω με κάθε επισημότητα πότε θα είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Πλησιάζει. Έχουμε ακόμα καιρό, αλλά πλησιάζει. Πότε θα είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν, ο ΑΕΟ θα το μάθετε σε λίγο. Συνέχεια με κάτι εντελώς διαφορετικό, γιατί εδώ στο Night Light ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις ποιο τραγούδι θα παίξεις στη συνέχεια.

Θα το ξαναπώ, με τέτοιες ωραίες μουσικές, τα βράδια μας, ειδικά αυτά της Κυριακής και της Πέμπτης, νομίζω ότι γίνονται πιο όμορφα. Starpoint, όπως επισημαίνει και ο Χρήστος στα μέλος. Η Starpoint, με μεγαλύτερη επιτυχία το Object of My Desire. Εδώ εμείς απόψε θυμηθήκαμε ένα λίγο παλιότερό τους, το Bring Your Sweet Loving Back. Ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό. Θα διεξαχθεί όπως πάντα στο nightlight.gr και μάλιστα στο chat. Θα συνοδεύετε και από φωτογραφία, αλλά θέλω να προσέξετε πολύ τη διατύπωση της ερώτησης, γιατί έχω βάλει έναν μικρό βαθμό δυσκολίας απόψε, έτσι. Η ερώτηση νομίζω δεν είναι δύσκολη, αλλά προσέξτε τι θα ζητήσω ακριβώς στην ερώτηση η οποία θα συνοδεύει τη φωτογραφία. Οι απαντήσεις σας θα δοθούν εκεί στο chat και η ερώτηση θα διατυπωθεί αφού θα έχουν παίξει 2 τουλάχιστον λεπτά από το medley, σειραφή από ρεφρέν επιτυχιών που απόψε μας ταξιδεύουν πίσω στο

Και οι B-52s ως BC-52s τότε με το Flintstone στο medley που μας ταξίδεψε στο 1994 ακούσαμε 22 ρεφρέν από τραγούδια. Και η ερώτηση κάθετος θέμα του διαγωνισμού απόψε ήταν από ποια ταινία είναι η συγκεκριμένη φωτογραφία και συνόδευα την ερώτηση με μια φωτογραφία από την ταινία Desperately Seeking Susan που στα ελληνικά είχε μεταφραστεί ψάχνοντας απεγνωσμένα τη Σούζαν 1985 με πρωταγωνίστριες τη Ροζάν Αρκέτ και τη Μαντόνα. Αυτός που απάντησε πρώτος ήθελα να μου γράψετε σωστά ορθογραφημένα τον τίτλο είτε στα αγγλικά είτε στα ελληνικά, έκανε ένα λαθάκι αλλά είπα να του τη χαρίσω. Και είναι ο Νίκη Γιάκοβλεφ, ο οποίος ζητάει τραγούδι και τώρα Νίκη πρέπει να έχει συμπληρώσει 5 σωστές απαντήσεις ή μήπως 6, έχω χάσει το μέτρημα. Οπότε είσαι και εσύ σε καλό δρόμο για να γίνεις μόνιμος συνεργάτης της εκπομπής και να έχεις το δικαίωμα να ζητάς σε κάθε εκπομπή τραγούδι όπως κάνει και ο Κωνσταντίνος χωρίς να μπαίνει στη διαδικασία να συμμετέχει στο διαγωνισμό. Στην ταινία αυτή, Desperately Seeking Susan, ακουγόταν και το καλύτερο για μένα τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει ποτέ η Μαντόνα και μάλιστα σε αυτή την εκτέλεση. And you can dance. And you can-

Natalie Imbruglia και Shiver. Το μόνο που δεν πρόκειται να σου συμβεί στην Ελλάδα για τους επόμενους 3-4 μήνες, εκτός κι αν ταξιδεύεις με πλοίο για τα νησιά κατάστρωμα. Έχει τύχει ποτέ να ταξιδέψετε στο κατάστρωμα νύχτα? Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κρύο έχει, πραγματικά. Αλλά από πού ξεκίνησα και πού το έφτασα, έτσι? Natalie Imbruglia από την Αυστραλία, τραγουδίστρια και ηθοποιός, έγινε γνωστή από την περίφημη αυστραλιανή τηλεοπτική σαπουνόπερα Neighbours και αυτή, όπως και άλλοι, βλέπε Kylie Minogue, Jason Donovan κτλ. Σε λίγο, ξαναλέω, σε λίγο θα αποκαλύψω ποιο θα είναι το τελευταίο Night Light για αυτή τη σεζόν. Αλλά σε λίγο. Για την ώρα και πάλι αλλαγή μουσικού ύφους.

jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Θα παίξεις ολόκληρο το τραγούδι, γράφει ο Στέλιος, ρωτάει. Όχι Στέλιο μου, γιατί είναι 7 λεπτά. Και νομίζω ότι δεν έχω ποτέ μεταδώσει τραγούδι διάρκειας 7 λεπτών ολόκληρο ατόφιο. Ίσως τώρα ολόκληρο το Love is like Oxygen, τον Sweet, δεν θυμάμαι. Μπορεί, είναι 7 λεπτά, κάπου εκεί πρέπει να είναι και αυτό. Όπως και να έχει, από τα πιο εμβληματικά τραγούδια από το χώρο του hip hop rap, από τον Grandmaster Flash μαζί με τους Furious 5, 1982 The Message, καταγωγή από τα νησιά Barbados, παρακαλώ ο Grandmaster Flash, που ανάμεσα σε άλλα, πέρα από το πόσο εμβληματική φιγούρα ήταν για το συγκεκριμένο είδος μουσικής, είναι αυτός που εφήβρε το sleep mat, δηλαδή την τσόχα που βάζουν κάτω από το δίσκο στα pick-up ή disc jockeys για να κάνουν όλα αυτά τα μαγικά που κάνουν. Έκανα κι εγώ κάποτε, αλλά ήμουν πάντα ραδιοφωνικός τζόκεϊ και σπανίως έκανα την εμφάνισή μου σε δίσκο, σε μπαράκια, σε κλαμπς. Αυτός λοιπόν ο Grandmaster Flash, ορίστε, κάτι μάθαμε όλοι απόψε, ήταν αυτός που εφήβρε το sleep mat, την αντιστατική αυτή τσόχα που σου επέτρεπε να κάνεις τα scratch και όλα τα άλλα. Καλωσορίζω και αυτόν που εδώ και ώρα έχει ενταχθεί στην παρέα, στο δυναμικό του Night Light, τον Σταύρο από τη Νέα Μάκρη, όπως επίσης τον Λευτέρη που άκουγε το Night Light από το αυτοκίνητο οδηγώντας για την εργασία του απόψε στο Διόνυσο. Καλή βάρδια, Λευτέρη. Απόψε ακούσαμε τους Ashford & Simpson σε ένα τραγούδι από την ταινία Buddy Rock και είπα να ακούσουμε άλλο ένα από τη συγκεκριμένη ταινία, από μια από τις πιο αγαπημένες μου τραγουδίστριες όλων των εποχών, από το χώρο της Soul. Μας έχει χαρίσει τραγούδια όπως το The First Time Ever I Saw Your Face και βέβαια την περίφημη διασκευή στο Killing Me Softly With His Song. Αλλά τώρα εδώ απόψε και πάλι από το 84 και όπως είπα από το soundtrack της ταινίας Buddy Rock, η Roberta Flack. One thing leads to another.

αξέχαστος ο ανεπανάληπτος Teddy Pendergrass, Believe in Love, από το 1993. Ο δημιουργός αξέχαστων επιτυχιών όπως το Close the Door και το Turn Off the Lights, πάντα πίστευα ότι αυτά τα τραγούδια που ανέφερα και ήταν από τις μεγάλες του επιτυχίες είχαν μια λογική συνέχεια, Close the Door and Turn Off the Lights, και μετά εντάξει. Θα μπορούσε η συνέχεια να είναι το γνωστό ανέκδοτο με τον Τωτό στην τάξη, με το Γλόμπο και τα λοιπά, τα ξέρετε έτσι. Νωρίτερα ο Κωνσταντίνος μου ζήτησε να σχολιάσω την εμφάνιση στη Eurovision της Delta Goodrem. Πίστεψέ με Κωνσταντίνε, δεν θα το ήθελε, γιατί ναι φωνή, ναι εμπειρία, αλλά το τραγούδι... Ορίστε, το σχολίασα. Κάποτε βέβαια τα τραγούδια δεν ήταν έτσι. Θέλω να πω ότι ήταν πραγματικά τραγούδια. Και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έπαιρνε κουλουράκια ή ένα βαθμό όπως συνηθίζει τις τελευταίες δεκαετίες. Είχε και κερδίσει και πολλές φορές είχε φτάσει κοντά στη νίκη. Να, για παράδειγμα το 1977 που η Ελλάδα είχε εκπροσωπηθεί από τον Πασχάλη, τη Μαριάννα, τον Ρόμπερτ Βίλιαμς και την Μπέση Αργυράκη με το μάθημα Σολφέζ του Γιώργου Χατζινάσιου, είχαμε καταλάβει την πέμπτη θέση, το Ηνωμένο Βασίλειο είχε τερματίσει στη δεύτερη θέση με ένα πραγματικό τραγούδι. 1977. Ποιος το θυμάται αυτό? Ένα ντουέτο, Lindsay DePaul και Mike Moran.

από τη Τζαμέικα και το πιο χαρακτηριστικό του τραγούδι, ο Gregory Isaacs Night Nurse. Νυχτερινή νοσοκόμα. Αποκλειστική ίσως, ε. Πω, τι παραστάσεις περνάνε τώρα από το μυαλό μου, δεν θέλετε να ξέρετε. Το τραγούδι αυτό διασκεύασαν με επιτυχία πολλά χρόνια αργότερα οι Sly and Robbie μαζί με τους Simply Red. Night Nurse, εδώ ο Gregory Isaacs. Και ήρθε η ώρα να κάνω την αποκάλυψη. Τελευταία εκπομπή για τη σεζόν. Τελευταίο Night Light. Γιατί μετά μου φεύγετε για διακοπές και έχω την εντύπωση ότι ακούω το Night Light μόνος μου και χαίρομαι. Ναι. Λοιπόν, τελευταίο Night Light για αυτή τη σεζόν, μετά από Σεπτέμβριο λογικά και πάλι μαζί, αλλά για αυτή τη σεζόν τελευταίο Night Light την 5η 2 Ιουλίου. Από το χώρο του ροκ εδώ και πάλι, οι Mr. Big διασκευάζουν Cat Stevens, Wild World.

Heartbreak Hotel, Whitney Houston μαζί με Faith Evans και Kelly Price από το 2000. Ξαστεριά αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες με 16 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε και στην Ελλάδα, στις πόλεις που μου κάνουν την τιμή να έχουν ραδιοφωνικούς σταθμούς που έχουν επιλέξει να αναμεταδίδουν ζωντανά κάθε Κυριακή και Πέμπτη το Night Light. Στην Αθήνα αυτή την ώρα οι πληροφορίες μου λένε για λίγα σύννεφα με 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Χαλκίδα ξαστεριά με 18, το ίδιο και στο Αργοστόλι, το ίδιο και στην Καλαμάτα. Και στην Πτολεμαϊδα αυτή την ώρα ραή συννεφιά με 16. Αύριο όμως στις Βρυξέλλες λιακάδα με 27. Στην Αθήνα βροχή ίσως και καταιγίδα με 27. Λιακάδα στη Χαλκίδα με την ίδια θερμοκρασία. Πιθανότητα ψυχάλας στο Αργοστόλι με 25. Στην Καλαμάτα επίσης πιθανότητα ψυχάλας με 26. Και στην Πτολεμαΐδα βροχή με 23 βαθμούς Κελσίου.

Η 3T, γη του Τίτο Τζάκσον, της μεγάλης οικογένειας των Jackson 5 και αργότερα Jacksons, δηλαδή ανήψια του Michael Jackson. 3T Anything από το 1996, μεγάλη επιτυχία τότε. Με αυτά και μετά άλλα, ορίστε, πάλι δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Πέρασε όμως ευχάριστα, ε? Και για εσάς, ερωτηματικό βάζω εδώ, περιμένω απαντήσεις. Το Night Light έρχεται κοντά σας στα FM και στο διαδίκτυο, αλλά στα FM, Κυριακή και Πέμπτη βέβαια, και στα δύο κανάλια, FM, διαδίκτυο, στην Αττική, Athens Free Radio 98,1, στη Χαλκίδα Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και τη Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Την Κυριακή πάλι θα είμαστε μαζί, ο επίλογος μαζί με τις καλύτερες ευχές μου για τις επόμενες ώρες και καλό Σαββατοκύριακο ανήκει σε ένα καλλιτέχνη που μας έχει χαρίσει αγαπημένα τραγούδια όπως το Longer και αργότερα το Seeing You Again από το 81, Dan Fogelberg.

0: 12.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά.

0: περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
6: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
9: Elabet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Παρόλοι Στέλλαρ, για να ξεκινήσουμε χαρούμενα και ορταστικά τη σημερινή εκπομπή. Τη Eurovision την είδατε, έτσι, αλλά όσοι δεν την είδατε, έχουμε εξασφαλίσει τα 5 καλύτερα τραγούδια για εσάς. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Ξεκινήσαμε με τον Παρόλοι Στέλλαρ που είχαμε την τύχη να δούμε ζωντανά πριν από κάποια χρόνια και εδώ στη χώρα μας το 2017 στην Πλατεία Νερού. Πάντα και φάτος ο Αυστριακός Παρόλοι Στέλλαρ. Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16 Μαΐου στη Βιέννη. Και μάλιστα επειδή η Eurovision έκλεισε 70 χρόνια, εμφανίστηκαν και καλλιτέχνες από το χθες που ερμήνευσαν ένα medley από τα πιο εμβληματικά τραγούδια που εμφανίστηκαν μέσα σε αυτά τα 70 χρόνια. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα με το τραγούδι που βρέθηκε στην 5η θέση. Ο Σαλβαντόρε Μάκλ Σορεντίνο, γεννημένος 7 Απριλίου του 1969, άρα δεν είναι και τόσο μικρός, μεσήλικας θα λέγαμε, άρα είναι παλιά καραβάνα. Γνωστός επαγγελματικά με το όνομα Σαλ Ντα Βίντσι, Ιταλός τραγουδιστής, τυχουργός και ηθοποιός με αμερικάνικες ρίζες. Το τραγούδι αυτό που είχε συμμετάσχει και στο διαγωνισμό τραγουδιού του Σαν Ρέμο φέτος, συγκέντρωσε 281 πόντους και κατέκτησε την 5η θέση στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Per sempre sì.

mercy. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι το είχαμε ξεχωρίσει από τον ημιτελικό. Αυτή ήταν η συμμετοχή της Ιταλίας με τον Σαλ Ντα Βίντσι που χάρισε στη χώρα του την πέμπτη θέση. Και πάμε μια θέση πιο πάνω, η Αυστραλή Ντέλτα Γκούντρεμ, γεννημένη στις 9 Νοεμβρίου του 1964, Αυστραλή τραγουδίστρια, στιχουργός και ηθοποιός, με νέα singles που έφτασαν στο νούμερο 1 και 17 επιτυχίες στο top 10. Οι δίσκοι της έχουν πουλήσει περισσότερα από 8 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και έχει κερδίσει και πολλά μουσικά βραβεία. Εντυπωσιακή παρουσία της στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με καταπληκτική φωνή. Κατάφερε να βγει τέταρτη με 287 πόντους. Ντέλτα Γκούντρεμ και Eclipse.

Τι υπέροχη φωνή, πραγματικά ήταν από τις πιο ποιοτικές φετινές συμμετοχές της Eurovision. Και πάμε στην τρίτη θέση όπου συναντάμε τη Ρουμανία με 296 πόντους.

όντως. Η Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου, γεννημένη 31 Ιουλίου του 2003, Ρουμάνα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, έγινε γνωστή κερδίζοντας την 11η σεζόν του ρουμανικού The Voice. Το κομμάτι που της χάρισε την τρίτη θέση είναι αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, «Choke Me».

Η Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου εκπροσώπησε τη χώρα της στη Ρουμανία με αυτό το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φτάνοντας στην τρίτη θέση, όπως είπαμε προηγουμένως, με 296 πόντους. Και πάμε στην δεύτερη θέση, όπου συναντάμε το Ισραήλ και τον Νόαμ Μπετάν. Φέτος είχε κερδίσει και στη 12η σεζόν του τοπικού διαγωνισμού τραγουδιού και εκπροσώπησε το Ισραήλ με αυτό το υπέροχο μιντέμπο τραγούδι «Μισελ». Mm-hmm.

χάρισε στο Ισραήλ την δεύτερη θέση με 343 πόντους. Ο Νοάμ Μπετάν με το Μισελ που ήταν τραγουδισμένο στα γαλλικά και τα αραβικά. Δεν ξέρω αν είχε και αγγλικά μέσα, δεν το πρόσεξα, αλλά σίγουρα άκουσα αρκετές προτάσεις στα γαλλικά. Το τραγούδι το είχαμε ξεχωρίσει και αυτό από τον ημιτελικό, όπως και της Ιταλίας. Και πάμε στην πρώτη θέση, Νταρίνα Νικολάεβα Γιώτοβα, γεννημένη 9 Σεπτεμβρίου του 1998, γνωστή με το καλλιτεχνικό Ντάρα, τραγουδίστρια από την Βουλγαρία, πάρα πολύ όμορφη θα έλεγα. Με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, που είναι μάλιστα γραμμένο από Έλληνες συνθέτες, οπότε έχουμε και εμείς ένα πολύ σημαντικό λόγο να χαιρόμαστε για την νίκη της, κατάφερε να φέρει την πρώτη και μοναδική μέχρι στιγμής νικήτρια θέση στη χώρα της, συγκεντρώνοντας 516 βαθμούς. Το κομμάτι αυτό κατέκτησε την πρώτη θέση τόσο στο televoting όσο και στους κριτές. Κάτι που είχε να συμβεί από το 2017, δηλαδή ένα κομμάτι να κατακτήσει την πρώτη θέση στο televoting και στην κριτική επιτροπή. Η Βουλγαρία είχε συμμετάσχει για πρώτη φορά το 2005. Φέτος για πρώτη φορά κατάφερε να κερδίσει το διαγωνισμό Ντάρα και Μπαγκαράγκα.

Σίγουρα αυτό ήταν ένα από τα πιο ανεβαστικά τραγούδια του φετινού διαγωνισμού και νομίζω θα ακουστεί πάρα πολύ φέτος το καλοκαίρι. 516 πόντους κέρδισε η Βουλγαρία και ήρθε πρώτη. Όπως σας είπα προηγουμένως, η Βουλγαρία είχε συμμετάσχει για πρώτη φορά το 2005 στο διαγωνισμό της Eurovision και φέτος κέρδισε με αυτό το απίστευτα ανεβαστικό κομμάτι. Ο δικός μας αγαπημένος Ακύλας βγήκε δέκατος και δεν είναι πρώτη φορά που η Ελλάδα είχε βγει δέκατη. Αυτό είχε ξανασυμβεί το 2021 με τη Στεφανία και το 1987 με ένα τραγούδι που έγινε μάλιστα μεγάλο hit εκείνη τη χρονιά από τους Bang. Ήταν το stop που θα μας πάει πίσω στη δεκαετία του 80 και στο διάλειμμα μας. Πριν ακουστούν όμως οι Bang, να σας πούμε ότι κάποια στιγμή στον διαγωνισμό, την ώρα του διαλύματος, ακούστηκε και ο 77χρονος πλέον Billy Joel. Και μάλιστα ο αυστριακός Σεζάρ Σάμψον ερμήνευσε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Billy Joel, το Vienna. Αν δεν προλάβουμε να το ακούσουμε σήμερα, σας υπόσχομαι ότι κάποια στιγμή στις επόμενες εκπομπές θα τα ακούσουμε σίγουρα. Προς το παρόν, πίσω στο 1987, με τους δικούς μας Bang και το Stop που θα μας πάει σε διάλειμμα. Το Stop που θυμίζει και λίγο το Monitor των Daryl Hall και John Oates θα μας πάει τώρα σε διάλειμμα. Να σας πούμε επίσης ότι η Κύπρος βγήκε 19η και τελευταίο το Ηνωμένο Βασίλειο. Εμείς τα ξαναλέμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Είμαι η Ελένα Γαβρασέα και εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

0: Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Ξεκινήσαμε αυτό το μισάωρο με τους Λονδρέζους Γουφάλι, σε ένα συγκρότημα που λατρεύουμε. Από το τελευταίο τους άλμπουμ έχουν ξεχωρίσει δύο κομμάτια, τα οποία τα έχουμε βάλει κυριολεκτικά στο repeat, το The Sofa και το Just the Two Girls που ακούσαμε μόλις τώρα. Έλενα Γαβρεσέ στην παρέα σας και τις μουσικές επιλογές. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και πάμε σε ένα άλλο σχήμα που έχει πάρα πολλά στοιχεία από τη δεκαετία του 80. The Midnight και Deep Blue.

Μαγική και ταξιδιάρικη ήχη από τους The Magician. The Magician featuring Alioth, Never Alone. Καθώς το καλοκαίρι πλησιάζει, αυτά τα ταξίδια είναι ό,τι πρέπει. Έστω και με το μυαλό, αν δεν μπορείτε να τα κάνετε πραγματικότητα. Και ένα ταξιδάκι με το μυαλό δεν είναι καθόλου με καθόλου κακό. Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Evolutionary Psychology, ο εγκέφαλος μπορεί να θυμάται μια πληροφορία καλύτερα όταν το αφηγείστε σαν παραμύθι, σαν ιστορία δηλαδή. Η αφήγηση λοιπόν μπορεί άνετα μέσα στα επόμενα χρόνια να μετατραπεί σε ένα ισχυρό γνωστικό μέσο. Πάμε πίσω στο 1993 και σε μια επιτυχία του Paul Young.

Φίλοι έφτιαξαν γύρω στο 2012 ένα συγκρότημα έτσι για την πλάκα τους και έφτασαν να συνεργάζονται με τεράστια ονόματα όπως αυτό του Nile Rodgers, Ramona Flowers και άλλο ένα flashback μέσα σε αυτό το μισάωρο. Θα μας πάει πίσω στο 1983. Έπρεπε να περάσει όμως ένας χρόνος από τότε που κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο hit. Στην αρχή έφτασε στο top 75 των βρετανικών charts, τον Νοέμβριο του 83, δεν μπήκε όμως στο top 40. Μέχρι τις 28 Ιανουαρίου που έμεινε 3 εβδομάδες στο νούμερο 1 στα charts της Μεγάλης Βρετανίας. Ρίχνοντας από την κορυφή το Pipes of Peace του Paul McCartney. Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και πιο εμπορικά επιτυχημένα άλμπουμ της δεκαετίας, το Relax, πούλησε περισσότερα από 2 εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Frankie Goes to Hollywood.

Εντάξει, για τα δεδομένα της δεκαετίας του 80 ήταν προχώ το συγκεκριμένο κομμάτι. Κάτι όμως που δεν το εμπόδισε να μείνει στο Top 40 για 37 συνεχόμενες εβδομάδες. 35 από τις οποίες συνέπεσαν με την απαγόρευση αναπαραγωγής από το ραδιόφωνο του BBC. Λόγω των στίχων που θεωρήθηκαν τότε υπερβολικά σεξουαλικοί. Σήμερα δεν νομίζω να υπήρχε κανένα πρόβλημα, έτσι. Άλλες εποχές. Και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με τους Duran Duran, άλλο ένα συγκρότημα των εφηβικών μας χρόνων. Οι Duran Duran υπάρχουν ακόμα και σήμερα και μας χαρίζουν διάφορες επιτυχίες. Μία από αυτές, Black Moonlight. Είμαι η Έλενα Γαβρασέ και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι μία. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
5: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
6: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

παύρεσέ στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα και βουτιά στο χρόνο. 1997 από τη χρυσή εποχή της Acid Jazz, Ιταλή Estone Ink Time.

Loving You, Richard Ashcroft, το frontman των Verve. Κυκλοφόρησε φέτος νέο προσωπικό άλμπουμ, πάρα πολύ καλό. Loving You λοιπόν, και υπάρχουν κάποιοι επιπλέον τρόποι που σε διατηρούν σε φόρμα εκτός από το γυμναστήριο. Μια βόλτα με το σκύλο αν έχετε, η κυπουρική, ο χορός, το περπάτημα. Είναι μερικοί τρόποι που σας φτιάχνουν και τη διάθεση, ενώ παράλληλα σας κρατούν και σε φόρμα. Ωστόσο, η πιο αγαπημένη άσκηση που γυμνάζει πραγματικά όλο το σώμα, όλο το σώμα αλλά και τις αρθρώσεις κυρίως, χωρίς να σας κουράζει, είναι το κολύμπι. Αν κολυμπάτε στη θάλασσα, ειδικά σε πολύ κρύο νερό, είναι ευεργετικό και για την ψυχολογία. Εκτός δηλαδή από την γυμναστική, σας φτιάχνει και τη διάθεση. Δεν είναι λοιπόν μονάχα το γυμναστικό.

Η Ιταλή Habitat, ένα δίδυμο από το Μιλάνο συγκεκριμένα, μαζί με τους δικούς μας Playmen, ενθουσιάσμοι. Ένα πολύ ενθουσιώδες και ανεβαστικό κομμάτι που θα μας πάει σε διάλειμμα. Πριν όμως επιστρέψουμε, θα μεταφερθούμε νοερά στο Μαϊάμι για τα late 80s, εκεί γύρω στο 86 με 87. Η Exposé, ένα γυναικείο γκρουπ ενεργές μέχρι τώρα στη μουσική. Από ό,τι διαβάζω, σήμερα η Exposé αυτή την εποχή βρίσκονται σε περιοδεία. Το Come Go With Me ήταν το ντεμπούτο του single, θα μας πάει πίσω στο 1987, κάπου εκεί. Αυτή η μουσική λέγεται και μουσική του Μαϊάμι, ίσως επειδή έχει αυτό το φρέσκο καλοκαιρινό ήχο. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και σε λίγο επιστρέφουμε.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα χτυπάει επιτυχίες.

0: Εδώ.
1: Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 4,2. Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

η υποψήφια για βραβείο Rising Star αλλά και για βρετανικό βραβείο το 2020 ήταν η Joy Elizabeth Anther Crooks, Joy Crooks το καλλιτεχνικό της, γεννημένη 9 Οκτωβρίου του 1998. Βρετανίδα τραγουδίστρια από το Νότιο Λονδίνο. Και εμείς μόλις ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας και η συνεργασία Slime με

Κάτι μου θυμίζει από τα παλιά, από τα πολύ παλιά όμως. Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή τι. Πάντως αυτή είναι η συνεργασία των Offenbach, δίδυμο από τη Γαλλία, με τον Nick Waterhouse, Αμερικανό μουσικό από τα LA. Οι δυο τους συνεργάστηκαν σε αυτό το κομμάτι το 2018 και μετά από μια έντονη μέρα είναι λογικό να θέλετε να χαλαρώσετε λίγο πριν πάτε για ύπνο. Τι πιο λογικό λοιπόν να διαβάσετε ένα μυθιστόρημα για να σας πάρει ο ύπνος όμορφα και ωραία, και δεν σας κρύβω ότι και εμείς κάτι τέτοιο εφαρμόζουμε το βράδυ. Το πώς αφήνει όμως κανείς ένα βιβλίο πάνω στο κομωδίνο, σύμφωνα με το Feng Shui, μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου σας. Ένα κλειστό βιβλίο αφημένο προς τα πάνω, προσοχή, όχι στίβες βιβλίων, ένα και μοναδικό με σελιδοδείκτη στη σελίδα που έχετε σταματήσει, είναι το ιδανικό για να κάνετε έναν όμορφο ύπνο. Και μην ξεχνάτε, ένα βιβλίο με ήπιο περιεχόμενο μπορεί να είναι η αποσύνδεση του εγκεφάλου από τις οθόνες και την υπερένταση.

Αυτό το τραγούδι αναφέρεται στο Soul Drifter, ένα gravity defying παιχνίδι parkour, όπου οι παίκτες τρέχουν, πηδούν και γλιστρούν μέσα από σουρεαλιστικά τοπία με στόχο την απελευθέρωση αιχμαλώτων και γενικά την απελευθέρωση της ψυχής. Λίτσε Μπάκι Χάμ από το 1992, ωραίο flashback αυτό, και η επιστροφή των YouTube, Song of the Future. Θυμίζει και λίγο Beatles.

δίσκο που πήραν οι Coldplay από τους YouTube. Song of the Future και σας αφήνω με Ringo Starr, Free Your Soul. Ενδιαφέρουσα αυτή η συνεργασία, Ringo Starr μαζί με το σαξοφωνίστα Dave Coase και τον Χωσέ Αντώνιο Ροντρίγκες. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα και για το 2ωρο που πέρασε. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια.

0: 2.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.